0: Εγώ πάντως αν εντυνώσουν στα φίλοι, άντα θα σε πατούσα, δεν θα είχα πρόβλημα.
1: Θα με πατούσες στο λαιμό και με χαρά.
0: Όχι ρε, όχι στο λαιμό, σαν στα φίλοι. Έκανα και πεντικιούρ σήμερα, θα σου έρθει κούκλα. 30 ευρώ έδωσα. 30 ευρώ πάτημα δεν σε έχει κάνει ποτέ κανένα. Τουλάχιστον να πληρώνουν οι άλλοι, όχι να πληρώνεις.
2: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official. 892.

0: jugar. ¡Go! One, two, three, four. Uno, dos, tres, cuatro.
1: Music. Οκτώ, εννέα, δύο.
2: Αλλά πάντα μέσα στη φάση.
3: Φάση.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Ναι, καλημέρα.
3: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι.
2: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
3: Α, είσαι.
2: 40 χρονών.
3: Εσύ κάτω που φτιάχνει τα πεζοδρομία.
2: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
3: Μα έχετε ξυπνιάσει! Μα έχετε ξυπνιάσει! Δεν πάμε να κάνουμε πουθενά. Κλείσω να.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακούσει.

0: Ρώτησα την Αστερόπη Χαϊνά για τα ρούχα της βάφτισης.
1: Αυτά που θα φορέσω ως νονά.
0: Μου τα έδειξε. Υπερβολικά κοντό. Είναι 5 δάχτυλα πάνω από το γόνατο. Θα δει ο παπά στο βρακί σου, Μαρή. Θα μαλώνει όλο το βράδυ με την παπαδιά. Και η παπαδιά πλέον πηγαίνει στην εκκλησία όλη μέρα εκεί πέρα.
1: Εννοείται ότι έρχεται, την ξέρω.
0: Να την ξέρεις κιόλας. Από γνωστό τι τρως πάντα. Δηλαδή μία ώρα δεν θα σου πέσει τίποτα, πιστεύεις?
1: Όχι, δεν συνηθίζει να πέφτει τίποτα μαζί μου.
0: Το ακούει ο παπά αυτό εδώ, ακούει την εκπομπή.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, εννοήσει τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously,
1: στα κουνάβια.
2: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της όλα και είναι 34.
3: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
4: Άνετα.
3: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
4: Ναι, 35.
3: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
4: Ναι, έχω.
2: Το κοινό σου.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Παρήγγειλα ένα βάζο το οποίο κόστιζε 22 ευρώ, παράδοση σε ένα μαγαζί στο Κολωνάκι, και επειδή την ημέρα που ήρθε εγώ είχα πάρα πολύ δουλειά, βρήκα μια υπηρεσία που πήγε στο Κολωνάκι, μου το πήρε και μου το έφερε στην πόρτα του σπιτιού μου και έδωσα 10 ευρώ. Και οι αστερόποι, όπως και αρκετοί ακροατές που μας ακούτε, λέτε ότι αυτό ήταν απαράδεκτο και ότι ήταν πολλά τα λεφτά. Υπάρχει και το μετρό, λέει η Μαρία, δεν καταλαβαίνω τι είναι. Αρχίσατε τώρα κοροϊδεύετε. Δεν είναι θέμα χρημάτων. Γιατί αυτά τα 10 ευρώ εγώ τα στερήθηκα.
1: Τι τα έκανες?
0: Τα στερήθηκα. Τα στερήθηκα αυτά τα 10 ευρώ και είπα ότι.
1: Ψέματα στον κόσμο.
0: Δεν θα βγω να πιω ποτό. Είναι το ποτό. Είναι θέμα διαχείρισης χρημάτων. Ρε σταμάτα να γελάς. Πάμε σε διαφημίσεις. Λέγω τώρα να τη χτυπήσω.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: FM.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Πήγα στην ψυχολόγο την Τετάρτη. Τα αναφιέρωσα σε σένα. Τι όλα αυτά τα 6 χρόνια που μου λέει ο άλλος ότι μοιάζω με Παπαρωσακούλα.
3: Μπράβο, βλέπεις.
2: Μήπως αυτό το πράγμα πέρασε στο υποσυνείδητό μου και λέω είμαι όντως Παπαρωσακούλα.
3: Εσύ, ρε Δημήτρη, δεν βλέπεις τον καθρέφτη σου να ξέρεις τι σε περιμένει στο φάνη να σου πει.
2: Και πήρε Μαρία, τι είμαι.
3: Όχι,
2: τι εννοεί, ρε Μαρία, δεν βλέπω τον καθρέφτη μου. Το βλέπω μια χαρά είμαι, τι εννοεί, ρε Μαρία.
0: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού. We'll

0: προκαλούμε.
1: Music 892.

0: Η Ελλάδα βρίσκεται στην κορυφή της λίστας.
1: Αλήθεια, λέει.
0: Στην σπατάλη φαγητού. Τρώγαμε τις προάλλες, κυρία μου, τα φασολάκια.
1: Ναι.
2: Ωραία.
0: Και έτσι όπως βουτούσε με το μαχαίρι της το φασολάκι, πήγε και στο τυρί. Και λέρωσε το τυρί. Αυτό το τυρί, τι θα το κάνω, θα το πετάξω αναγκαστικά.
1: Γιατί να το πετάξει και να μην το φας.
0: Να καθαρίζεις το πιρούνι σου. Γιατί αναφέρομαι στην παιδεία. Όλα από εκεί ξεκινάνε. Ναι. Μάθετε να
1: ποιος
0: τρώτε.
1: Είναι το πρόβλημα στο food wasting στην Ελλάδα, η Αστερόπη.
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 892, σαλπάρι για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσει από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Έγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIMORAP. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Λοιπόν, τέλος. Από Δευτέρα μπαίνω σε πρόγραμμα. Γυμναστήριο 6 στα 7. Κομμένη ζάχαρη, τα λιπαρά, οι τοξίνες. Ακόμα και 15 Αύγουστο. Με ζωχούς θα τη βγάλω.
5: Πάμε δυνατά και σταθερά.
4: Σταθερά, αλλά και λίγο χαλάρα. Φάση ρεύμα με Iron Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
6: Τόσο ευέλικτο πρόγραμμα έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
4: μέχρι όσο θέλω εγώ.
6: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
7: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με επιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
8: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
8: Για μένα?
9: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
8: Ε, τότε δε στο κουλ.
9: Στην πόλη, αποκλείεται.
8: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse.
10: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
12: Να ερωτευτούμε.
11: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
13: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.

0: ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζήσεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Εδώ παίζεις με Super Boost για ακόμα πιο δυνατά παρολί, απολαμβάνεις καθημερινές ανταμοιβές στο live καζίνο και συμμετέχεις σε τουρνουά με τεράστια έπαθλα. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το «οπ».
6: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
5: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
7: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
8: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
9: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
11: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
12: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
13: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
14: Green.
13: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή
5: το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
4: Plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
6: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
9: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
8: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
9: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
8: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
9: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
8: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
10: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
8: Σιγά μη τάφινα.
10: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
11: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
12: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
13: Διαλέγω νησί για διακοπές.
12: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
13: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
14: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

πες bye-bye-bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry-dry-dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού.

Move like this.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892, δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα, κόκκιπε, κομπάνιο, teamcollegue,
3: παντρούσκα.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
10: Coach.
9: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
10: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
9: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
11: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
7: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε. Να χαθούμε. Να ιδρώσουμε.
13: Να ερωτευτούμε.
12: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική. Και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
14: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off the Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
15: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το φόκος.
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Τι είδες?
1: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο, 4 Ιουλίου, από τη 1 στις 3 το μεσημέρι, στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος, Hair and Body Mists, σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
2: Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Ντιέγκο. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδεσιολογικής Εταιρείας.
4: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Yusk. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Yusk. Scandinavian Sleeping and Living.
5: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
6: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
7: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργεία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
10: Αμέ.
11: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
10: Αμέ.
11: Θα έρθεις από μένα.
10: Αμέ.
11: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
10: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
13: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη. Και τώρα η Μασούτης έχει ένα φίλο κριτικό και τον καλωσορίζει στην οικογένειά της.
14: Έως το Σάββατο, εξαιρετικό Παρθένο ελαιόλαδο Λατζιμάς 5 λίτρα, τώρα μόνο 32,50. Βοία σπάλα και ελιά το κιλό, μόνο 11,79. Φέτα Pop Βαλμά το κιλό, τώρα μόνο 9,95. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα κριτικός.

0: Music 892.
1: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
2: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
3: Διαλέγω νησί για διακοπές.
2: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
3: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
4: Είσαι ξύπνιος. Στην Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Έλα αλλαγή, δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξεις πλατοκαθίσματα?
9: AutoPlus, και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορί. AutoPlus, πού αλλού να πας?
8: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα?
9: Σωστός ο παίχτης.
10: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
11: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
12: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
13: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
14: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
13: Για μένα?
14: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
13: Τότε δες το κουλ.
14: Στην πόλη, αποκλείεται.
13: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
14: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mon Parnes.
15: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
4: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
4: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
6: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Tuner, ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
13: Λοιπόν, το πρόγραμμα έχει.
14: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι, γι' αυτό διάλεξα το ταχύπλοιο EasyJet.
13: Κώστα, πρέπει να βγάλω το πρόγραμμα της Πάρου. Λοιπόν, βουτιά στη Χρυσή Ακτή, ΣΑΠ, ταβερνάκι, βόλτα στην Νάουσα, παγωτό, βόλτα με γουρούνα, βουτιά στη Βαρελία Κολυμπήθρες.
14: Για πότε είναι αυτά?
13: Για σήμερα.
14: Πριν λίγο ξεκινήσαμε. Έχουμε ακόμα.
15: Με SeaJets ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου με το μεγαλύτερο στόλο ταχύπλων στον κόσμο. Και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό την Πάρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε.
13: Με SeaJets ήρθαμε. 2 ώρες και 40 λεπτά το κάνει για Πάρο από τον Πειραιά. Ευτυχώς έχω και πρόγραμμα για αύριο.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να ιδρώσουμε,
18: να ερωτευτούμε.
17: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
19: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
20: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
21: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
22: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
23: Coach.
22: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
23: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
22: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
1: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
2: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Previously. Στα κουνάβια.
11: Καλημέρα.
18: Όπα.
11: Τι κάνεις? Είσαι καλά?
18: Θέλω να μου πεις στον αέρα να το έχω ότι γενικά δεν είσαι επικίνδυνος.
11: Δεν είμαι επικίνδυνος.
18: Ακούγεσαι.
11: Εγώ θα πω ένα τραγούδι αφιερωμένο στο Μαράκι.
18: Πριν που αφιερώσει το Μαράκι ένα τραγούδι, να μάθουμε λίγα πράγματα για σένα. Με τι ασχολείσαι?
11: Με τίποτα. Κάθομαι όλη μέρα και ακούω κουνάβια.
23: Όλη μέρα.
18: Πάμε, αγόρι μου, ρίχτω, ρίχτω, ρίχτω.
11: Animal communicator, animal communicator, animal.
18: Εγώ,
23: τι είναι αυτό?
18: Εγώ καταλαβαίνω τώρα. Αυτή η κομπή τι κοινωνικό έργο επιτελεί. Αυτό θα μπορούσε να είναι ελεύθερο τώρα έξω και τον κρατάω εδώ πέρα να ακούει κουνάβια.
24: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: keep watching. Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάβια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Πείτε μου παρακαλώ, γιατί θέλετε να δουλέψετε στη Phonebet?
2: Θέλω τα μπαλάκια του τένις στο πρόσωπο. Κύματα 8 μποφόρ σε εστιοπλοϊκό τελικό. Να με ζεράλει και να τρώω τη λάσπη. Να παγώνει ο χρόνος πάνω από τη ρουλέτα μέχρι να κάτσει μπίλια. Να
1: υπογράψτε εδώ παρακαλώ.
3: Εμείς στη Phonebet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Phonebet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
5: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τα άφηνα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάω με το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Θα σας κάνουμε να θέλεις να μας φασώσεις από το ραδιόφωνο, αν μπορείς.
6: Δεν είμαι προετοιμασμένη γι' αυτό σήμερα.
5: Ναι, κλασικά. Αυτή για τα φασώματα ποτέ δεν είναι προετοιμασμένη. Αρκεί να τη δεις μια μέρα έξω. Πώς γίνεται εδώ μέσα να μην είσαι ποτέ και μόλις βγαίνεις από το στούντιο, βρεπέδε. Απαπαπαχ, θα μας κόψουν την εκπομπή και αυτή. Ποια εκπομπή? Άμα σε δουν έξω, θα μας κόψουν την εκπομπή. Το σταθμό θα μας πάρουν.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: ακολουθούμε τα τρέντ.
1: Τα προκαλούμε.
2: Music 892. No matter what, you got.

0: πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα Κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το ticket του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα Κουνάβια στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, μιτσπίλερ, νακάμα.
3: Κόκκιπε.
1: Κομπάνιο! Team colleague!
4: Παντρούσκα! Τα βάλει στο κομμάτι!
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Trilliza με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πει, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.
6: Έλα λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
7: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-ORE App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου κέρλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
10: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
11: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
12: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
14: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Απόλαυσε απίστευτα χαμηλές τιμές, αποκλειστικές προσφορές και ηλεκτρονικά κουπόνια με τη Mastercard. Ξεκίνα τις αγορές σου σήμερα στο Massoutis.gr.
15: Previously, στα Κουνάβια.
16: Τώρα λίγο μου θα τρίβετε το κεφάλι σας, θα πείτε.
17: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
18: Μαρία, μπορείς να επαναλαμβάνεις δίπλα από το με την ίδια φωνή μου. Πάμε.
19: Πες Δημήτρη.
17: Όπως γεννήθηκε το φεγγάρι.
16: Και τρίψε το μαλλί σου παράλληλα.
18: Μπορείς να. Όχι με φωνή, κάνε. Όπως...
19: Τι είμαι, μωρέ, ο περίγελος, να το κάνω εγώ έτσι.
18: Άρα, είμαι περίγελος. Μπράβο, Μαρία. Μπράβο, Μαρία.
16: Καλά,
18: μπράβο, Μαρία.
16: Λοιπόν, εγώ δεν ξαναφέρνω τίποτα.
18: Ούτε εγώ,
16: κάτσε μου έτσι. Με τα φυτά που βάζει στο στόμα σας.
18: Δεν ξανάρχομαι
16: στην εκπομπή. Κάτσε και πείτε μπαμπού. Φάει πεύκο, μωρέ. Φάει πεύκο. Να δω τα πάθεις. Φάει πεύκο.
20: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δε στο cool.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
1: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη, μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Plus, plus, plus.
5: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
6: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
5: Δηλαδή?
6: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
5: Plus, plus, plus.
6: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.
7: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων. Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
8: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα 1 κιλό και 250 γραμμάρια 4,79 και με Lidl Plus 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών 200 γραμμάρια 2,25 και με Lidl Plus 1,85. Και κόλλα Zero 2 λίτρα 71 λεπτά και με Lidl Plus 63 λεπτά. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος, η πρώτη αποτρίχωση, η πρώτη επαφή, η πρώτη μέρα μετά τη γέννα, η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό, ότι τις ζεις πάντα ιδιωτικά, αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
10: Καλά. Πόσταρα ο γνώστης στο δελτίο μου στο Novi Social και έχει μαζέψει ένα σκασμό likes και comments. Προχωράμε.
11: Και πού τα έμαθες αυτά εσύ? Μόλις τώρα βγήκε το Novi Social.
10: Τώρα.
11: Κοίτα που ξύπνησε και η νυχτερίδα με την Novibet.
12: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet ζεις το παγκόσμιο με το ολοκένουγιο Novi Social. Τη νέα στοιχηματική κοινότητα με προτάσεις δελτίων από top tipsters όπου μοιράζεσαι, συζητάς και αλληλεπιδράς με τους φίλους σου για όλα τα νέα του παιχνιδιού. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί, eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
14: Τελούλου. Το πρόβλημα ξεκινάει από ανθρώπους που δεν έχουν πατήσει καν στο σπίτι σου και ξεκινάνε να σου κάνουν κουμάντο στο σπίτι σου.
15: Ωραίο αυτό. Δεν έχουμε καλεστεί στο σπίτι σας ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. 1,5 χρόνο. Στο δικό μου ξεμεροβραδιάζεις όλη μέρα. Και σε μένα κάνεις μπάνιο. Και έλα κάνε μου και την πλάτη που δεν φτάνω το χέρι μου. Όχι, Μάγκη, θα το πω και αυτό τώρα. Και Μάγκη θα αρχίσει να το πω.
14: Τι λέει, λέει για μπάνω, μένα. Που δεν έχουμε
15: θες.
14: Κοιμηθεί ένα βράδυ μαζί χωρίς να του κάνω νυχάκια στην πλατούλα και στα μπρατσάκια του.
15: Συγγνώμη, σε έκανα μπάνιο. Το λιγότερο που πρέπει να με κάνεις μετά από ένα καλό.
16: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
9: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστου στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
1: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100,000 κόσμος σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
3: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill. Παίζει παγκόσμιο.
2: What?
4: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν-έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
8: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
7: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
8: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
7: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
8: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
7: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
9: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
7: Σιγά μη τα άφηνα.
9: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
10: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ πιάνο. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
11: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
12: Coach.
11: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
12: Το δεξί του μπακ δεν μπορεί.
11: Coach! Σου είπα όχι τώρα! Όπα! Γιατί έπεσε ο τείχος!
13: Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
14: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο pamestichima.gr μπήκα.
15: Με το pamestichima.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Pamestichima.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Previously, στα κουνάδια.
17: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
18: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
17: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
19: Και λιγότερο από ό,τι
18: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση την έχεις δει.
17: Ποια Λούση, με το.
18: Την ταινία.
17: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
18: Όχι, με την Τζόχαν.
19: Με τη Σκάση.
18: Ρε Μαρία.
19: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τη Σκάρλετ Γιόχανσον, καμία σχέση.
20: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: εδώ. Music. Music.
1: 8-9.
2: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: απλά στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Ας πούμε ότι πονάς, ότι έχεις συμπτώματα κρυολογήματος ή και πυρετό. Ας υποθέσουμε ότι στο ένα σου χέρι έχεις ένα δισκείο παρακεταμόλης και στο άλλο ιβουπροφένη. Τι θα διαλέξεις? Η αλήθεια είναι πως δεν χρειάζεται να ξέρεις τη διαφορά, γιατί τώρα μπορείς να διαλέξεις το Unitec που συνδυάζει τη δράση της παρακεταμόλης και της ιβουπροφένης για πιο άμεση ανακούφιση από πόνους, φλεγμονή και συμπτώματα γρίπης και κρυολογήματος. Και αυτό είναι που κάνει τη διαφορά. Unitec από τη Unipharma. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
4: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
5: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
6: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
7: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
6: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά 2 προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
11: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
12: Αγάπη, πρέπει να οργανωθούμε.
13: Άσε με να απολαύσω το ταξίδι. Γι' αυτό διάλεξα το Olympic Champion Jet Sea Jets.
12: Ωραία, συμφωνείς. Λοιπόν, θέλω φωτογραφίες σε εκείνο το μπαλκονάκι στην πλάκα με φόντο τις βουκαμβίλες, στις σκάλες, στο σαρακίνικο, πάνω στα βράχια, πάνω στη βάρκα, δίπλα στη βάρκα.
13: Πόσες φωτογραφίες θα βγάλεις?
12: Δεν ξέρω ακόμα, είμαι στην πρώτη μέρα.
13: Κάτσε να φτάσουμε και βλέπουμε.
14: Θες περισσότερο καλοκαίρι? Θες Sea Jets. Γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου και έτσι θα έχεις χρόνο για να χαρείς ακόμα περισσότερο το καλοκαίρι σου. Ταξίδεψε καθημερινά από Πειραιά προς Έρυφο, Σύφνο και Μήλο με πρωινά και απογευματινά δρομολόγια.
15: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Μήλο να αποβιβαστούν.
13: Φτάσαμε!
12: Με Sea Jets ήρθαμε. 2 ώρες και 30 λεπτά το κάνει για Μήλο από τον Πειραιά. Άντε, μην καθόμαστε, έχουμε φωτοσούτινγκ.
14: Sea Jets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
16: Οι άνθρωποι χρειαζόμαστε 7 ταξίδια το χρόνο.
17: 7 ταξίδια το χρόνο.
16: Για να είμαστε ευτυχισμένοι. Ένα μυστικό, θα σας πω ποιο είναι το μυστικό. Αφήστε τώρα έξω τα λεφτά και αυτά, αυτά δεν παίζουν.
17: Αυτά είναι λεπτομέρειες. Τα εισιτήρια θα τα κλείσετε με φασόλια και ρεβίκια.
1: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
2: Στο Music 892.
17: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων. Εννοείσαι τον οδοντίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναχα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν κλομπ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ. Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
1: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
3: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
2: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
3: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
6: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
7: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
9: Φουλ και λίγα λες.
8: Ξέρεις ότι είναι και με φουλ εγγύηση.
9: Εγγύηση? Τι μου λες?
8: Φουλ εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο φουλ.
9: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
8: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
11: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
12: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
13: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
14: Για πάντα.
13: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
15: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους 3 μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
13: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
15: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους 3 πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Τι παίζει εκεί?
2: Δωροστροφό τη Novibet.
1: Δωροτροχό.
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρει αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρει.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξύπνιο. Στη Novibet ζει το παγκόσμιο με δωρεάν δωροτροχό με πολλά δώρα τεχνολογία. Novibet. Όλα είναι δυνατά και στο παγκόσμιο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
5: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
6: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
7: Τα προκαλούμε.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα Μοναστηράκη. Πραγματικά στο κέντρο της γης.
1: Πολύ τουρίστας,
0: ναι.
1: Πολύ τουρίστες, πάρα πολύ.
2: Δεν σε έπιασε με τους τουρίστες να θες να πας στο εξωτερικό τώρα.
0: Εγώ θα πάω να φάω κανένα σουβλάκι απέναντι στο Παριακτάρεψη. Λοιπόν, παιδιά, τα κουνάβια είμαστε εδώ πέρα στη Νίξ, στο κέντρο της Αθήνας, στο Μοναστηράκι. Μας έχουν βάλει μέσα σε μια βιτρίνα. Είμαστε προϊόντα, το φωνάζω εδώ και πάρα πολύ καιρό. Δεν θεωρώ τον εαυτό μου άνθρωπο. Γεια σου, αγόρι μου.
1: Γεια σου.
0: Τι φατσάρα είναι αυτή. Μας έχουν βάλει σε μια βιτρίνα. Πραγματικά το μέλλον είναι δυστοπικό. Ήξερα ότι κάποια στιγμή θα γίνουμε κάτι σαν ρομπότ. Ένα μηχανάκι περνάει μπροστά μας. Ωραία.
1: Λοιπόν, ωραία εμπειρία είναι.
0: Οι άνθρωποι της Νίξ μας έχουν κλειδώσει μέσα στη βιτρίνα. Σήμερα θα είμαστε εδώ πέρα μέχρι και τις
2: 3.
0: Μέχρι και τις 3 το μεσημέρι. Είναι σαν τιμωρία αυτό το πράγμα που είμαστε. Αλλά τιμωρία για μας, ευκαιρία για εσάς. Αφού τα παιδιά σας πούνε για ποιο λόγο είμαστε εδώ πέρα, εγώ θα πω μετά να σας πω τι δώρα ετοιμάζω για εσάς. Γιατί κουνάβια χωρίς δώρα δεν πάνε πουθενά.
2: Αν λοιπόν είστε και εσείς στο κέντρο της Αθήνας, όπως σας είπε ο Φάνης, είμαστε στη βιτρίνα της Νίξ.
0: Πολλές και είμαι. Συγγνώμη, ρε Μαρία, βλέπω εδώ τον κόσμο μαζί απ' έξω. Νιώθω σαν μπούτι από προσούτο, ρε. Που κρέμομαι έτσι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Ελάτε, δείγμα δωρεάν, παιδιά, τσιμπήστε. Πόπο, παιδιά, είναι ό,τι πιο ωραίο και άβολο έχω κάνει ποτέ.
2: Ταυτόχρονα.
1: Χριστέ μου.
2: Λοιπόν, εδώ που είμαστε στη βιτρίνα, Νίξ Professional Makeup, παιδιά.
0: Τι ντροπή είναι αυτή. Γιατί αυτό το κάνανε επίτηδες οι άνθρωποι της Νίξ τώρα για να γελάσουν μαζί μας.
1: Γιατί δεν νιώθεις όμορφα.
0: Μα γελάνε ήδη οι άνθρωποι της Νίξ.
2: Δεν περίμενες ποτέ ότι θα βρεθείς στη βιτρίνα.
0: Και ειδικά τώρα σε μια εταιρεία που είναι συνυφασμένη με την ομορφιά, είμαι εγώ και ο Πουλίνης. Μπράβο, η Νίξ
1: πρωτοπορία.
0: Πρωτοποριακό marketing η Νίξ σου λέει για να μην γίνετε σε αυτού, μπείτε μέσα. Πρέπει να το σκεφτήκαν έτσι οι άνθρωποι.
2: Τις δύο κουκλίτσες. Αν βρισκόσαστε λοιπόν στο κέντρο της Αθήνας, καλό είναι να περάσετε μια βόλτα από το κατάστημα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι, γιατί σας έχουμε πάρα πολλές εκπλήξεις. Και όπως έχετε καταλάβει, θα μας δείτε ήδη, παιδιά, στη βιτρίνα. Σας περιμένουμε να δοκιμάσουμε τα νέα καλοκαιρινά αρώματα.
0: Σας περιμένουμε, εσύ φίλε, τι κάνεις στη Nix εδώ πέρα. Φύγε, δεν βλέπεις πώς είσαι. Πού να ούτε βάψουμε, παίρνεις ούτε τίποτα. Σκάνε εδώ πέρα και κάτι γέρι να πω. Πού θα πας,
1: δες με. Έχει αρώματα, παιδί μου, έχει αρώματα καινούργια.
0: Δρόμο από εδώ. Μα μου βγήκε ο άλλος σαν Μίγκολ και ήρθε στη Nix.
1: Έχει άρωμα, σου λέω. Μπορεί να θέλει να μυρίζει καρύδα. Ποιο πρόβλημα
0: είναι. Η σύζυγός. Καλά. Ψωνίσατε από σβέρκο. Ομορφάντρα. Αλλά.
2: Μην τη λε τέτοια τη γυναίκα.
0: Καλά, και εσύ μην γελά, φύγε, μην γελά κι εσύ. Σαν ηλιακό πάνελ είσαι εκεί πέρα και κάτσε και γελά.
1: Λοιπόν, λέγε.
2: Καλά, τώρα
0: να, οι κυρίες να μπουν μέσα, βέβαια.
2: Οι κυρίες να μπουν. Λοιπόν, Δημήτρη, έχουμε με κάθε αγορά άνω των 30 ευρώ μείον 20% σε όλη την Nix Cosmetics και.
1: Στα πάντα, παιδιά. Στα πάντα. Όταν λέμε σε όλη την Nix Cosmetics, εννοούμε τα πάντα. Όχι μόνο τα καινούργια αρώματα που έχουν βγει, τα πάντα. Και επίση και με κάθε αγορά μπαίνετε αυτομάτω σε κλήρωση για να κερδίσετε ένα μοναδικό δώρο, πολύ δυνατό, από την Nix Professional Makeup. Μόνο για σήμερα,
0: Και σε πολύ λίγο θα ξεκινήσω εγώ κάποιους μικροδιαγωνισμούς δικός μου, όπου θα παίρνετε δώρο επιτόπου. Έχω κανονίσει να φεύγει πακέτο δώρο με κάποια μικρά challenge που θα βάλω εγώ σε περαστικούς στοιχείους εδώ πέρα. Και θα φεύγουν με 5-4 προϊόντα. Full size, ένα body. Πώς μου το πει η κοπέλα, ρε παιδιά, πώς λέει.
2: Το body mist, λες. Γιατί
1: τα πει σε σένα αρχικά.
0: Να μου το πει με αυτό το body lotion.
2: Body lotion, body mist.
0: Ένα body kit ολόκληρο με 4 προϊόντα full size, όχι διαφημιστικά.
1: Δόξα το
0: full size προϊόντα από την Nix. Μαζεύεστε, πουλάκια μου, ξέρετε ότι είναι καλά τα προϊόντα εδώ πέρα. Λοιπόν, σε πολύ λίγο. Επίση, τι τραβάτε βίντεο, τι είναι η Ακρόπολη.
2: Εντάξει, πραγματικά τώρα το.
0: Μην γελάσεις εσύ.
2: 130 κιλά.
1: Να πούμε και κάτι σημαντικό,
0: Πού πα, εσύ. Αριστονοδό είσαι.
2: Αριστονοδό, μάλλον,
0: Τι είναι αυτό.
1: Τουρ.
0: Α, tour guide. Τι είναι αυτό.
1: Tour guide.
0: Τι λέει, Athens. Α, καλά. Έχετε βρει τρόπο να τα βουτάτε από τους τουρίστες.
2: Λοιπόν,
0: τι ήθελα να πω.
1: Περίμενε, σημαντικό, Φάνη, για το QR να πούμε.
0: Α, πες τα δέντα, μα κάθομαι και λέμε τις βλακίες.
1: Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι έξω από τη βιτρίνα της Nix.
0: Εδώ κοίτα.
1: Γεια σας. Έξω από τη βιτρίνα της Nix υπάρχει ένα QR code.
0: Ένα μηχανάκι που περνάει μπροστά και μας κόβει τη θέα.
1: Πέρα από το μηχανάκι υπάρχει και ένα QR code, το οποίο θα το βρείτε κολλημένο πάνω στην.
2: Τεράστιο, είναι ότι θα το δούμε.
1: Θα το δείτε, θα το σκανάρετε. Εκεί λοιπόν θα συμπληρώσετε το όνομά σας και το mail σας και μπορείτε να μας κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε.
0: Καλά, τώρα να σας απαντήσουμε. Ναι, εντάξει, αυτό είναι φοβερή ιδέα που είχαμε.
2: Σαν το ChatGPT.
0: Εντάξει, ακριβώς από πίσω από το εκεί που σκανάρετε είμαστε εμείς οι ίδιοι.
1: Δηλαδή,
0: μπορείτε να μας ρωτήσετε κιόλα. Μια πανέξιμη πρωτοβουλία που έχει εδώ πέρα ο Music, να σκανάρετε και να μιλήσετε μαζί μας. Βέβαια, μπορείτε να κάνετε ένα βήμα και να μας μιλήσετε κατευθείαν. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο, θα ξεκινήσω τα challenge, το νου σας.

0: Εδώ πέρα είμαστε Μοναστεράκι Νίξ. Άστα με να πούμε το πέρα. Λοιπόν, είμαστε έτοιμοι για το πρώτο challenge.
1: Chris, yes.
0: Hello, hello.
1: Μίτσο. Batman is very big name in our country.
2: Yeah, this big boss, no, it's big Greek.
0: Thank you, thank you, thank you. What, I don't hear you.
1: He loves you.
0: Λοιπόν, παιδιά, σας περιμένουμε στο Μοναστεράκι εδώ πέρα στη Νίξ. Μίτσο, φύγε από μπροστά, ρε, ας τουρίστες να πούμε.
1: Φύγε από μπροστά.
0: Ναι. Λοιπόν, Μαρία, πες αυτά που είναι να πεις, γιατί ξεκινάω με το πρώτο challenge σε πολύ λίγο.
3: Α, τέλεια. Λοιπόν, παιδιά, έξω ακριβώς από το μαγαζί της NYX Professional Makeup που είναι στο Μοναστηράκι και ποιο κέντρο δεν υπάρχει.
0: Νομίζω ότι έχουμε κάμερα εδώ πέρα.
3: Ναι, και ποζάρι. υπάρχει το QR code. Με το οποίο μπορείτε να μας κάνετε οποιαδήποτε ερώτηση θέλετε. Βέβαια, μπορείτε να έρθετε κατευθείαν γιατί είμαστε στη βιτρίνα, να μας ρωτήσετε και ό,τι θέλετε και να ξέρετε ότι σήμερα στο συγκεκριμένο κατάστημα, στο Μοναστηράκι, με κάθε αγορά προϊόντων NYX άνω των 30 ευρώ έχετε μείον 20% έκπτωση σε όλη την
0: Ελλάδα. We don't have camera. The camera is here. Yes. The camera is here. I don't know. Καλά. Λοιπόν, λέγε Μαρία.
3: Και με κάθε αγορά μπαίνετε αυτομάτως σε κλήρωση για να κερδίσετε ένα μοναδικό δώρο από την NYX Professional Makeup. Μόνο
0: φανατική,
3: σήμερα,
0: φανατική το κουναβιό να παίξω. Λοιπόν, παιδιά, ακούστε τι γίνεται. Έχουμε το Δημήτρη απ' έξω.
1: Φανή, με τρομάζεις αρχικά. Θα πάρω το μετρό, είναι δίπλα.
0: Όχι, δεν θα κάνεις τίποτα.
1: Στο λέω.
0: Η πρώτη κοπέλα ή αγόρι που θα έρθει
1: και θα, το
0: θα της δώσει ο Δημήτρης ένα προϊόν από την NYX. Οτιδήποτε προϊόν, δεν με νοιάζει. Το μόνο που θέλω είναι να μας το πουλήσει. Θέλω να μας κάνει πασαρέλα, θέλω να μας κάνει τέτοιο, δεν με νοιάζει. Να πάρεις ένα προϊόν από την NYX μέσα και θέλω να έρθει εδώ πέρα να ζώσει το μικρόφωνο και να το πουλήσει, να μας το πουλήσει εμάς, σαν πελάτες.
1: Okay.
3: Είναι πάρα πολύ.
0: Η πρώτη κοπέλα ή αγόρι που μας πει, θα μας πείσει ότι ξέρει να πουλάει καλά τα προϊόντα της NYX θα φύγει με το πρώτο δώρο με σε σειρά full size body kit από την NYX. Ποιος πιστεύει ότι μπορεί να μας πουλήσει καλύτερα? Είμαστε εδώ πέρα, παιδιά, στο κέντρο στην NYX, ο Κολουνάκη. Θες να μας πουλήσεις?
3: Για
0: να
1: σας ακούσω. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με τον κύριο.
0: Ναι, πώς είναι το όνομά του? Λοιπόν,
4: Κώστα Σταυρέλος.
0: Ωραία, Κώστα, πάρε και πουλά μας κάτι.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ
1: πέρα.
0: Τι είναι αυτό, να ξέρουμε
4: αυτό
0: τι είναι.
4: Αυτό είναι ένα πολύ ωραίο προϊόν.
0: Ναι.
4: Το οποίο και πρέπει να το έχει μια ωραία κοπέλα.
0: Ναι.
4: Και θεωρώ. Ναι. Ότι είναι, αξίζει τον κόπο να το αγοράσει μια ωραία κοπέλα.
1: Μπράβο, αυτό Κώστα, μπράβο!
0: Λοιπόν, Κώστα, δεν αγόραζα ούτε σπόρκια από σένα. Δώσε το πίσω, επόμενο. Δώσε στο κύριο δίπλα.
3: Ο κύριος είναι ξένος.
0: You must sell it, εξήγησε πριν.
1: You must sell it.
0: You must sell it to us.
2: This is very, very, very good. I want to win this.
3: What is this? Congrats. What is this?
0: You don't have the marketing instinct. You must sell me to me.
2: This market of the Greek good.
0: What you say? I don't, my brother, I don't understand. You must do marketing. Sell it to me. Sell it to me.
1: Sell it to us.

0: Κώστα μου, εσύ δεν κέρδισε, όχι.
1: Λοιπόν, επόμενο δώσ' το δεξιά αριστερά.
2: Ο κύριος με το καπέλο, Δημήτρη.
1: Με το καπέλο, κύριε, θα μας το πουλήσεις.
0: Θέλετε να δοκιμάσετε, κυρία μου.
1: Δεν έχουμε κάμερα, δεν έχουμε κάμερα.
0: Δεν
1: έχουμε κάμερα, μην φοβάστε. Μην φοβάστε.
0: Θα κερδίσετε μια σειρά ολόκληρη. Λοιπόν, πουλήστε μας αυτό που βλέπετε, με ωραίο τρόπο.
3: Θα πρέπει να κουβαλήσω γιατί πάω για δουλειά.
0: Τι λέτε, μην φοβάστε.
1: Κυρία μου, όχι μέσα από τα δόντια, να ακούμε.
3: Ναι, είναι άρωμα, άρωμα. Hair and body, okay.
0: Τώρα εσείς κάνετε ότι το ξέρετε, καταλάβατε και μας το πουλάτε. Wow. Πάμε με ύφος τώρα.
1: Security.
3: Το παίρνω.
1: Το παίρνω
3: μία φορά την εβδομάδα.
1: Καλά είναι.
3: Να μην μυρίζω στην ηλικία μας.
1: Στην ηλικία μας και πολύ είναι στην ηλικία μας.
3: Δεν θέλω να μυρίζω σαν κουνάβι και παίρνω αυτό, παιδιά, κορίτσια.
1: Ναι. Συνεχίστε, συνεχίστε. Δεν πείθετε, συνεχίστε.
3: Δεν ακόμα, ρε φίλε.
0: Ακόμα, λίγο ακόμα.
3: Λοιπόν, μυρίζει.
1: Αλλά.
3: Σταμάτα, ρε. Με πώς
1: το ρε, μου λέτε, ξεκινάτε το.
3: Δεν θες να δώσει δώρο.
0: Ας την κυρία, παιδί μου, να μιλήσει.
3: Λοιπόν. Τώρα είναι η δέσμη που συντώνει. Λοιπόν, μυρίζει καταπληκτικά λουλούδια, μέλι.
1: Ναι.
3: Έχει κανέλα, έχει κοκοφρίτζουλα από.
0: Κοκοφρίτζουλα!
1: Δεν ξέρω.
3: Από άγριο μέλι.
1: Security, πάρτε την κυρία. Πάρτε την κυρία.
3: Από άγριο μέλι.
1: Εσείς το πουλάτε τώρα, από ανταγωνιστή είστε.
3: Δεν βλέπω τα μικρά γράμματα, ρε Σιλφάνη.
1: Μα φέραμε άνθρωπο που δεν βλέπει να μα.
0: Δεν βλέπει, κυρία, τι να κάνω.
1: Επόμενο.
0: Παρακαλώ, εσείς θέλετε να δοκιμάσετε.
1: Παρόμενο. Πάρτο, δεν έχουμε κάμερα, βρε ψωνάρα. Βρε ψωνάρα,
0: δεν έχουμε κάμερα.
1: Πούλα το και θα κερδίσει δώρο.
0: Δεν έχουμε ωραία, θα το πουλήσει εσύ.
1: Πούλα το εσύ.
0: Θα το πουλήσει για την κοπέλα, δεν γίνεται.
1: Ναι. Θα πάρει δώρο που ξυπνά.
0: Τίποτα, όχι, όχι.
2: Δημήτρη έχει και άλλη κοπέλα. Δεξιά σου.
0: Κοπέλα πού και δεν βλέπω.
2: Εδώ, στην κολόνα δίπλα.
1: Α, δεν
2: έχει και άλλη
0: κοπέλα. Κυρία μου, θέλετε εσείς να δοκιμάσετε.
2: Όχι, βρε.
0: No, thank you very much. Πού ρε Μαρία.
2: Από εδώ, πέρα την κολόνα.
1: Πήγαινε πέρα στα πέρα. Παιδιά, εμείς είμαστε Νίκη στο κέντρο στο μοναστηράκι. Ο Νίκ, ο Δημήτρης έχει βγει έξω και προσπαθεί να πιάσει κόσμο να πουλήσει
2: τα δικαιώματα.
1: Πού είναι η κοπέλα, να μας το πουλήσει.
0: From Turkey, hello.
1: From Turkey. From Turkey, hello. Turkey.
2: We love Turkey.
1: We are coming. You must sell the product. You must sell the product to us. And if you do it, you're gonna win a whole package from the Knicks.
0: Body mist.
4: Okay, all right. So, hello everyone.
1: Hello.
0: Turkala.
1: The microphone. The microphone.
4: If you can feel my fragrance, it's from Knicks body mist. I highly recommend this. I use it every day, especially in summer. In this hot weather, it is super recommended to use. So you are fresh and everybody loves your.
1: Πολύ μια στα τουρκικά και θα το κερδίσει το δώρο.
0: Πες το εσύ, παιδί μου.
1: Please tell us
0: in the Turkish language.
1: You must sell it in Turkish language.
4: Merhabalar, ben bunu her gün kullanıyorum severek. Bu gerçekten çok güzel bir ürün. Bilmiyorum etrafında Türk birileri var
1: Come
4: mı?
1: Come to take, gel burada to take your
0: measure. Merhaba, congratulations.
1: Merhaba.
2: Έλα, πάρα πολύ καλή.
0: Καράζευτα, Εζέλ.
1: Έχω βάλει και μια μικρή βόμβα μέσα. Να την πάρεις κοντά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα στην Αγία Σοφιά. Λοιπόν, τα λέμε.
2: Είδες πως το έχουνε, είδες. Πώς σου είχε τώρα
1: στο
2: αυτό.
1: Το πρώτο δώρο το πήρε, εντάξει, πολύ ευγενική η Τουρκάλα.
0: Έρχονται και μας πάρουν και τα δώρα,
1: Οι Τουρκοί, είδες. Τουρκοί!
2: Το πουλήσε πολύ ωραία, όμως.
1: Λοιπόν, παιδιά,
0: και την πόλη και τα
1: το πρώτο δώρο έφυγε, έχουμε και άλλα δώρα, μην τα δώσουμε όλα τώρα κατευθείαν. Λοιπόν, μαζεύεστε πουλάκια μου, μυρίσατε αίμα, καρχαρίες. Μυρίσατε τζάμπα και έρχεστε, κουβάλες. Εδώ είμαστε. Λοιπόν, θα είμαστε μέχρι και τις 1. Να πούμε ότι πέρα από τα δώρα που δίνουμε εμείς στα κουνάβια σήμερα εδώ πέρα με διάφορα challenges.
0: Μέχρι τις 3 θα είμαστε. Μια μισή είναι τώρα.
1: Μέχρι τις 3 θα είμαστε εμείς εδώ πέρα και θα δούμε δώρα. Αλλά επειδή τα κουνάβια ήρθανε, η Νίξ έχει 20% προσφορά όλη μέρα μόνο για σήμερα. Μόνο για τα κουνάβια 20%.
0: Με αγορές άνω των 30 ευρώ.
1: Εντάξει,
0: το συγκεκριμένο.
1: Εντάξει, 30 ευρώ ήμαρτον. Δεν θα πάρει 30 ευρώ τώρα.
0: Με αγορές, παιδιά, άνω των 30 ευρώ στο συγκεκριμένο κατάστημα, παιδιά. Σήμερα στο κατάστημα μας, στο μοναστηράκι, για εμάς μόνο το κάνανε.
1: Λοιπόν, καλά, εντάξει τώρα για εμάς τώρα.
0: Για εμάς το κάνανε.
1: Εμάς βρήκαμε πρώτος τώρα. Ναι, συγκινήθηκε η Νίξη τώρα εδώ πέρα και σου λέει θα το κάναμε κάποιον άλλον τώρα.
0: Εγώ νιώθω πολύ τιμητικά.
1: Τι πιο πιο τιμητικά.
0: Πού το έκανε αυτό η Νίξη, μας επέλεξε.
1: Τι μας επέλεξε, παιδιά μου. Δεν ξέρει πώ γίνονται δουλειές. Λέει η Νίξη, ποιο είναι η νούμερο ένα εκπομπή. Στο ελληνικό ραδιόφωνο.
0: Ποιο?
1: Θα είπανε του Τζαουσόπουλο, το Τσουβέλα. Και λέει: Οκ, μπορείτε να ακριβεί τα παιδιά. Εμείς είμαστε πιο φθηνοί. Λοιπόν, έτσι γίνεται το
2: δουλειά. Έλα, ρε φίλε.
0: Μην μιλήσουμε. Τέλος πάντων.
1: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ηρεμήστε, ηρεμήστε, γιατί ερχόμαστε σε πολύ λίγο και με άλλα challenges. Όλη μέρα εσείς αγοράζετε με μείον 20. Εντάξει, αυτό το κοριτσάκι είναι χαζό.
0: Ποιο?
1: Από την Νίξη εδώ πέρα, η υπεύθυνη. Τι κάνει με τραβήγα τώρα αυτή την ώρα, η Λιάννα.
0: Δεν λέει
1: άλλα. Μα είναι να τον κάθεται απλά με ένα και μα τραβάει τώρα αυτή την ώρα.
2: Μιλά έτσι για την κοπέλα.
1: Εγώ να μιλάω έτσι.
0: Βγάλε Λιάννα, τι
1: λοιπόν. Σας περιμένουμε όλους στο μοναστηράκι. Σήμερα μας έχει κάνει, παιδιά, την τιμή ο καιρός και έχει συννεφιά, οπότε δεν σκάει ο Τζίτζικας, που είναι πάρα πολύ βασικό.

0: Εμείς συνεχίζουμε και δίνουμε δώρα, γιατί γελάει αυτή. Τι θες τώρα εσύ, τι θες, φύγε.
1: Φύγε, λέει η Έργια.
0: Μαζεύτε.
2: Άδικιά
0: μας είναι. Α, εντάξει. Μόλις έδειξα μια εργαζόμενη.
1: Όχι, είναι εργαζόμενη, παιδί μου.
0: Μα έρχεται και μου χαλάει σαν χαμογελάει απ' έξω απλαμένο. Λέω τρελή θα είναι αυτή.
2: Φύγε, λέει.
0: Λοιπόν,
1: μέχρι τις
0: μία, θα είμαστε εδώ πέρα. Μέχρι τις τρεις. Επίσης, μην χαζογελάτε απ' έξω. Δεν έχουμε κάμερα, ραδιόφωνο είμαστε. Κάθονται όλοι λες και τους παίρνει ο Λιάγκα συνέντευξη. Λοιπόν, μέχρι τις τρεις θα είμαστε εδώ πέρα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο με το επόμενο. Κοπελιά, έλα μέσα. Δεν είμαι η Ακρόπολη. Λοιπόν.
2: Τώρα έχει εκνευριστεί εσύ.
0: Όχι, δεν ξέρω. Hello, welcome to Greece.
1: Hello.
0: Είναι. From where?
1: Where are you from?
0: Πορτογαλία. Πορτογαλία.
2: Μπουλγαρία δεν είπε κανένα.
0: Καλά.
2: Πορτογαλία είπε.
0: Τι Πορτογαλ.
2: Μπουλγαρία.
0: Πελοπόννησο δεν είπε.
1: Όχι, ναι.
2: Ό,τι να ακούσει.
0: Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Πάμε.

0: Κίδες.
1: Ο Music 892 και η NYX Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κονάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κονάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την NYX Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος Hair and Body Mists σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της NYX Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την NYX Professional Makeup. Be there.
2: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
3: Αμέ.
2: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
4: Αμέ.
2: Θα έρθεις από μένα.
3: Αμέ.
2: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
3: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
6: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
7: Green.
6: Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
9: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
10: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
10: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
13: Και η ερώτηση που θα κρίνει την πρόσληψή σας στη Fonbet. Ποιος είναι ο παραδοσιακός χορός του Μεξικού?
14: Το τάγκο?
13: Θα σας ειδοποιήσουμε.
14: Περίμενε.
15: Ξέρω ποιο τάκο σώσει ζωές μετά από χαμένο παρολί και έχω ουρλιάξει για γκολ Μεξικού τόσο δυνατά που με ρώτησε ο γείτονας αν πήρα επικότητα.
13: Φτιάξε βαλίτσες.
16: Εμείς στη Fonbet το ζούμε από κοντά για να το ζεις εσύ πιο δυνατά και στο παγκόσμιο. Με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. Fonbet. Από παίκτες για παίκτες.
6: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ πέρα είμαστε, Νίξ Μοναστηράκη, σαν κοτόπουλα μέσα σε ψυγείο.
1: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας. Λοιπόν, εγώ έχω ετοιμάσει το επόμενο challenge για τους περαστικούς απ' έξω. Ή όσους μας ακούνε από τα αυτοκίνητά τους και έρθουν τώρα στο κεντρικό κατάστημα της Νίξ εδώ πέρα στο Μοναστηράκη. Πιο κέντρο δεν γίνεται. Δηλαδή και αυτοί ψάχνανε μαγαζί και βρήκαν. Δηλαδή, μόνο, το επόμενο ήταν η Ακρόπολη. Δεν είχε
1: δίπλα από το μετρό είμαστε. Όταν λέμε
0: δίπλα από το μετρό, μπορείτε να μας ακούτε στο μετρό. Βγαίνετε, έρχεστε εδώ πέρα και θα υπάρχει και λόγος για να έρθετε, γιατί σήμερα η Νίξ έχει 20% έκπτωση λόγω κουναβιών με αγορές ανά των 30 ευρώ. Αλλά και δώρα που δίνουμε εμείς στα κουνάβια ξεχωριστά. Πάλι καλά, σήμερα έχει συννεφιά και δεν κάνει και φυσάει κιόλα. Θα μπορούσε να είναι πολύ χειρότερα. Είναι ευκαιρία για ιδανική βόλτα στο κέντρο σήμερα. Αλλά αφού σας πει η Μαρία κάτι, εγώ έρχομαι με το επόμενο challenge. Είπαμε δίνουμε πακέτα με προϊόντα της Νίξ εδώ πέρα.
2: Ουσιαστικά.
0: Μέσα είναι body kit με 4 προϊόντα, full size, όχι διαφημιστικά. Τα παίρνετε, Νίξ είναι τα καλύτερα, το ξέρετε.
1: Τώρα και το καλοκαιράκι είναι ό,τι πρέπει, κορίτσια.
2: Ό,τι πρέπει και τα αρώματα αυτά δροσερά,
1: δεν
2: καταπληκτικά.
1: Υπάρχουν, υπάρχουν.
0: Δημήτρη, να σου πω, επειδή σε βλέπω και έχει αράξει με πάρα πολύ ύφος και πλέον βγες έξω γιατί έχουμε challenge.
1: Πάρα να βγάλεις.
0: Ναι, δεν γίνεται.
2: Σου challenge, ρε
0: παιδάκι. Βγες έξω γιατί έχουμε challenge. Προχώρα. Δεν λοιπόν. Είναι κάτι σήμερα, μέσα έξω. Λοιπόν.
2: Οπότε μέχρι να βγει ο Δημήτρης, να πω μάλιστα. Εγώ ότι θα βρισκόμαστε στο κατάστημα της Νίξ Professional Makeup στο Μοναστηράκι μέχρι τις 3 ακριβώς. Όπως σας είπε και ο Φάνης, με αγορές άνω των 30 ευρώ έχετε μείον 20% έκπτωση σε όλη την Νίξ Cosmetics και μπαίνετε αυτομάτως και στην κλήρωση για να κερδίσετε ένα μοναδικό δώρο από την Νίξ Professional Makeup και είναι μόνο για σήμερα στο συγκεκριμένο κατάστημα.
0: Επίσης κάτι ασχημόφατσες απ' έξω. Εδώ είναι για ομορφιά. Φυγέτε, δρόμο, δρόμο. Πού πάτε εσείς,
1: μπορούν να μείνουν εδώ και να γίνουν όμορφοι.
0: Έλα τώρα,
2: είσαι
0: είπαμε,
2: λίγο αυστηρός.
0: Η Νίξ είπαμε είναι η καλύτερη εταιρεία, δεν κάνει θαύματα. Όμως δεν είμαστε πλαστικοί χειρουργοί εδώ πέρα, δρόμο. Λοιπόν, παιδιά, το επόμενο κορίτσι ή αγόρι που θα βρει ο Δημήτρης έξω. Και επειδή είμαστε στο κέντρο του πολιτισμού του κόσμου. Γιατί φημίζονταν η αρχαία Ελλάδα, Μίτσο, τι σε ρωτάω, έχει τελειώσει δημοτικό.
2: Γιατί
1: για
2: πες
1: μου εσύ που έχεις τελειώσει λοιπόν, ηλικίο.
0: Για το κάλος, Δημήτρη, για το κάλος. Λοιπόν, ο άνθρωπος, το αγόρι, το κορίτσι που θα μας κάνει το καλύτερο άγαλμα έξω από τη βιτρίνα, θέλω να μας κάνει το άγαλμα για 5 λεπτά. Παίρνει την επόμενη μεγάλη δωράρα από τα Νίξ.
2: Θα του βάλει να κάνουν το άγαλμα.
0: Ναι, ρε, στο κέντρο της Αθήνας είμαστε.
1: Κρατώντας προϊόν ή όχι. Κρατώντας και ένα προϊόν της Νίξ.
0: Ναι, με προϊόν της Νίξ το δίνεις. Άμα κάτσει 5 λεπτά. 5 λεπτά ακούνε τι θέλω. 5 λεπτά χρονομετρημένα. Λοιπόν, για περάστε, για περάστε. Φύγε ρε Μίτσο με το μικρόφωνο.
2: Εσύ Γιώργο έπαιξες.
0: Και σε κορίτσια, δώστε να παίξω. Μίτσο, δώσε προϊόντα. Θέλω να κάτσουν 5 λεπτά ακούντι εδώ πέρα μπροστά.
2: 5 λεπτά ακούντι.
0: 5 λεπτά θα μετράω. Λοιπόν, ποιος θα κάνει το. Πρέπει να κάνει το άγαλμα. Εξήγησε, Μίτσο.
1: Κάτσε τώρα γιατί έχω πέσει σε τουρίστες.
0: Περίμενε. Εξήγησε. Πάρε εδώ, πάρε
1: hello,
0: το
1: hello. From
3: Australia.
1: Hello. We want to take this and you stay here.
0: You must. He doesn't know English.
1: Ναι, you must. From Aegio, he knows very much.
0: In order to win the package of beauty. You must do the statue, the Greek statue, and stay statue. Statue of Liberty, yes.
1: Statue.
0: For 5 minutes. 5 minutes, yes.
1: Five.
0: Yes, here, and you must get up there to show, to see you. Μίτσο, ανέβασε την εκεί πέρα πάνω.
2: Πού θα την ανέβασε,
1: πάνω στο please, please, please. Come with me.
2: Ρε, σιπέντε είναι πολλά, νομίζω.
0: Λοιπόν,
1: not.
0: Take your luggage.
1: Τα γλυκά μου μέσα.
0: Για έλα, προχώρα. Take your luggage there. And stay 5 minutes. Exactly. Yes. The first one. Άλλος που θα κάνει το άγαλμα. Stay.
2: Άλλος.
0: Άλλος που θα κάνει το άγαλμα και να πάρει το δώρο. Άλλο άγαλμα. Ποιος θέλει το δώρο από Νίξ. 5 λεπτά. Η πρώτη διαγωνιζόμενη έχει ξεκινήσει. Μια κοπέλα από την Αυστραλία.
2: Να κρατήσουμε χρόνο ρε.
0: The time is passing. You have 4 minutes. 4 minutes. Yes. Yes. The statue of Νίξ, φίλες και φίλοι.
1: Do you want?
0: Yes. Όποιος άλλος κάτσει 5 λεπτά.
2: Σε ό,τι θέση θέλουν, έτσι.
0: Ναι,
2: σε ό,τι θέση
0: θέλουν. Yes. 3.5 minutes. Κερδίζετε πακέτο με σειρά προϊόντων από την Νίξ. Κι άλλο, κι άλλη κοπέλα.
2: Δημήτρη, yes. Σου λέει, they choose the position they want.
0: They choose the position they
1: want. Choose it, very well.
0: Well, you have 3 minutes. 3 minutes for the gift. 3 minutes. 3 minutes. 3 minutes.
2: Αχ, κοίτα και η γλυκούλα κάθεται. Αχ,
0: για να δούμε.
1: Είδηση Αυστραλίδη, καλώς.
0: Βρήκαμε μια Αυστραλέζα θύμα και το κάνει. Ω! Πρέπει να μείνεις έτσι.
2: Νάτι,
0: και νέα κοπέλα.
1: Από πού είσαι εσύ?
4: Από το.
1: Από πού, από πού?
4: Εδώ, Αθηναία.
0: Μην της μιλάς, μην δεν θέλω να ακούνε τι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, η κοπέλα, the girl from the Australia, she's having 2.5 minutes. to win the prize.
2: Πιέζεται όμως λίγο, εγώ τη βλέπω.
0: She's starting to tremble. you must don't fall the product. If you fall the product, you will lose.
2: Yeah, are you okay?
0: You okay? Do you want?
2: You are not okay?
0: You are not okay. Όσο αντέξει, Μίτσο. 2 minutes. 2 minutes.
2: Έλα, 2 minutes and you finish.
0: 2 minutes and you done.
1: Και την κοπέλα τι βάλαμε δίπλα, μα είναι να το κάνει.
0: Αυτός, γιατί και άλλη μετράει, άλλη έχει 4 λεπτά.
2: Έχω βάλει εγώ αντίστροφα. Έχει λοιπόν ακόμα εσύ γύρω στα 3,5-4 λεπτά.
0: 3,5 λεπτά με κουνιέσαι. Το έχει κατεβάσει, το έχει χαμηλά όμως. Για να δούμε
2: τι. Φάνησε πολύ ακριβό, αυστηρό.
0: 1 minute and 40 seconds for the Australian girl.
2: Κοίτα, την πιάνει γέλιο.
0: She doesn't going to finish it. The girl from the Australia. Oh my god. 1 minute and 10 seconds. She's crazy.
1: Καλά, από την ίξη,
0: and she's holding her luggages. Μια κοπέλα με Αυστραλία. Αν πέσει το προϊόν, θα κερδίσει. Για να δούμε.
1: Να την καργαλήσω.
0: Όχι, μην την καργαλήσεις.
2: Ας την κοπέλα, κάτσε σχεδόν 5 λεπτά.
0: Yes. 1 minute. 1 minute is going to win.
1: Τι μας δείξεις παιδί με το κινητό σου.
0: 1 λεπτό. She's done it. Almost.
2: Και η δεύτερη έχει 2 λεπτά.
0: Η δεύτερη έχει κλέψει γιατί κρατάει χαμηλά τα χέρια. Τέλος πάντων, 2,5 έχει.
2: Λοιπόν, ναι, 2,5 σχεδόν.
0: Περνάει ο χρόνος. Κόσμος έχει μαζευτεί απ' έξω να δει την κοπέλα. Άρα, παιδιά, μας κέρδισε μια κοπέλα από την Αυστραλία. 30 seconds. 30 seconds. 30 seconds. Για να δούμε, για να δούμε.
2: Κοίταξε όμως, το λέει.
0: Το λέει.
2: You have power.
1: Μπράβο, ρε Μαρία.
0: Λοιπόν.
2: Perfect.
0: Time is up, she's winning. Give her the present.
2: Yes. Okay.
0: Yes. Yes. Για να δούμε. Και δίπλα.
2: Thank you so much.
0: Thank you. Where are you from? Πάρε μια συνέντευξη.
1: Αυστραλία είπε.
0: Where are you?
1: Αυστραλία. Melbourne, Adelaide.
3: Near Brisbane.
1: Brisbane. Oh. I have my.
0: Όπου κλείσω Δημητρή. Άλλο βλακίε λέει τώρα
1: που πρέπει να μιλήσει.
0: Λοιπόν.
2: Για έναν οδοντίατρο της.
0: Για έναν οδοντίατρο. Thank you so much.
1: Thank you so much.
2: Την άλλη την κυρία.
0: Έρχονται οι ξένοι και μας παίρνουν τα δώρα. Λοιπόν, η Ελληνίδα θέλει ακόμα 2,5 λεπτά. Έχει κλέψει τώρα η Ελληνίδα. Έχει πάρει στάση με 1,5. Έχει πάρει στάση εύκολη. Κάτι Δημήτρη, κάτι να πει.
1: Δεν βλέπω να κερδίσει, το ξέρει.
0: Λοιπόν, έχουμε και μια Ελληνίδα.
4: Σήμερα δεν με θέλει καθόλου.
0: Λοιπόν, για να δούμε. Έχει πάρει πολύ εύκολη. Παίρνει να δεν έχουμε κάμερα.
2: Εντάξει, αλλά και μόνο να μείνει ακίνητο.
0: Ναι, σιγά το έχει βάλει το πόδι στα πλάγια. Μια παμπώνηρη Ελληνίδα ήρθε και μας έκλεψε το δώρο για να δούμε.
2: Αλλά λες την κόσα να την πήρε.
0: Όσοι μας ακούτε από το ραδιόφωνο, παιδιά, είμαστε στο κεντρικό κατάστημα της Νίκς, εδώ στο Μοναστηράκι. Ευτυχώς σήμερα έχει. Δροσιά δεν έχει, εντάξει, αλλά έχει συννεφιά.
1: Εντάξει, είναι καλά όμως.
0: Δεν χρειάζεται να μιλάς, Μίτσο. Είσαι απ' έξω, είσαι εκτελεστικό όργανο.
1: Τι θα κάνω,
0: ένα λεπτό τίποτα, μην μιλάς. Περίμενε να βρει κάτι. Δεν χρειάζεται να μιλάς. Μιλάω εγώ. Μιλάμε 2 άτομα. Λοιπόν, φίλες και. Άντε, μιλά, άντε, πάρε μια ανάσα. Πάρε μια ανάσα. Λοιπόν, 1 λεπτό ακόμα έχει. Πώς λένε η κοπέλα. Ούτε το όνομά της δεν ρώτησε, ρε.
1: Wow,
0: τι είναι αυτό τώρα.
1: Περίμενε, πώ λένε.
4: Ειρήνη.
0: Έχει το όνομά της παιδεράς μου. Δεν θα κερδίσει. Λοιπόν, εμείς συνεχίζουμε. Θα είμαστε ακόμα, παιδιά, τι ώρα. Θα είμαστε ακόμα μία ώρα και εδώ πέρα. Έχουμε και άλλα δώρα να δώσουμε. Η Ειρήνη θέλει πόσα λεπτά. 30 δευτερόλεπτα για την Ειρήνη. 30 δευτερόλεπτα. Πάντως είναι αρκετή ώρα έτσι, εντάξει. Δεν είναι εύκολο.
2: Καθόλου.
0: Μπράβο, μπράβο.
2: Εγώ νομίζω ότι δεν μπορούσα να
1: μείνω.
0: Κάνουμε και τζάμπα διαφήμιση στην Ήξη εδώ πέρα. Μας περάσουν για βλαμμένους. Για βλαμμένους θα μας περάσουν εδώ.
2: Έλα.
0: 15 δεύτερα για να πάρει η Ειρήνη το δώρο. Για να δούμε. Παμπώνει η Ειρήνη, έχει βρει μια στάση πολύ εύκολη. Έπρεπε να βάλω κάτι άλλο. 7, 6, 4, 3, 2, 1. Τέλος, δώρο και Ειρήνη.
2: Μπράβο.
0: Δώρο και Ειρήνη.
4: Ευχαριστώ πάρα πολύ, ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, εμείς εδώ θα είμαστε μία ώρα ακόμα. Θα συνεχίσουμε να δίνουμε δώρα. Θα βρούμε με ποιους τρόπους. Να είσαι καλά, το κέρδισε με την αξία σου, παιδί μου. Καλό είναι εδώ πέρα όσοι έρθετε να μας φέρετε κανένα σουβλάκι απέναντι. Δεν υπάρχουν, δεχόμαστε τα δώρα. Περνάνε και σκέτερ. Πάμε εδώ σε μουσική.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Δεν χρειάζεσαι κάποιο λόγο για να ταξιδέψεις σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Αλλά αν θέλεις οπωσδήποτε έναν, η Hellenic Seaways σου δίνει τρεις. 50% έκπτωση για τρίτεκνους, πολύτεκνους, φοιτητές και παιδιά, 20% έκπτωση στα εισιτήρια επιστροφής και 10% έκπτωση για τα μέλη C-Smiles. Κάνε εύκολα κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο C-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ κι άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Πίνε νερό. Λέγε όχι πιο συχνά. Και βάζε αντιλιακό κάθε μέρα. Ναι, και με συννεφιά. Κάποια πράγματα είναι πια αυτονόητα. Σειρά Luxurious Sun Care από την Intermed. Η πρώτη ολοκληρωμένη σειρά αντιλιακών με αντιοξειδωτικούς και ενυδατικούς παράγοντες, δερμοπροστατευτικές βιταμίνες και προηγμένα φωτοσταθερά φίλτρα UVA-UVB. Προσφέρει ενυδάτωση και προστασία για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά. Σειρά Luxurious Sun Care. Και από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τα καλά. Intermed είναι η απάντηση. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδυσιολογικής Εταιρείας.
7: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresher cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
8: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
9: Γιατί

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens, επίπεδο 0.
2: Πες το και στους φίλους σου.
3: Μην είσαι μόνος.
2: Πολύ μπροστά.
4: Music 892.

0: Εδώ είμαστε Μοναστηράκι. Πραγματικά θλιβερός Δημήτρης Μπουλίνης. Περάστε να τον δείτε, είναι θέαμα. Έχει βάλει και ένα καπέλο ανάποδα.
1: Δεν μιλάμε το παιδί, είναι για φοβερές φάπες.
0: Λοιπόν, είμαστε εδώ πέρα στο κέντρο του κόσμου, θα λέγει κάποιος. Εγώ θα πω στο κέντρο της Αθήνας για να μην γίνω υπερβολικός. Μαζί με τη Μαρία Ένεσλη, η πρεσβειοποία έχει φτάσει πλέον στον Αστράγαλο για να διαβάζει το κινητό της, το κατεβάζει μέχρι τα πόδια κάτω. Παρ' όλα αυτά, είμαστε εδώ πέρα στο υπέροχο κατάστημα της Νίκς, όπου σας περιμένουμε όλους. Εμείς σας περιμένουμε μέχρι τις 2. Αλλά όλη μέρα σήμερα η Νίξ κάνει το βήμα παραπάνω, το βήμα που θα την καθιερώσει παγκόσμια στον χώρο της ομορφιάς, είναι τα κουνάβια. Μην κορυδευόμαστε. Δηλαδή, πριν τα κουνάβια, ποιος ήξερε την Νίξ professional, επειδή την ξέρει όλος ο κόσμος. Η συνεργασία αυτή ανεβάζει level την Νίξ. Εμείς χαιρόμαστε να συνεργαζόμαστε με μικρά νέα brands εδώ πέρα που κάνουν το χώρο. Ποιος γελάει απ' έξω. Λοιπόν, Μαρία, επειδή έχουμε και δώρα να δώσουμε, πάμε λίγο να ξεκινήσουμε να πείσεις τις ομορφιάς για να πω και εγώ τα δικά μου.
2: Λοιπόν, θα βρισκόμαστε μέχρι τις 3 η ώρα στη βιτρίνα της Nix Professional Makeup στο κέντρο, στο Μοναστηράκι, παιδιά.
0: Α, ξέχασα να πω, είμαστε όντως στη βιτρίνα, μας έχουν βάλει σαν τζολιάδες και καθόμαστε μέσα από τη βιτρίνα. Είναι λίγο περίεργο αυτό πράγμα.
2: Είναι λίγο, ναι. Η αλήθεια είναι πως λίγο. Αλλά εσείς, αυτό που έχετε να κάνετε είναι να έρθετε σήμερα, γιατί μόνο για σήμερα και μόνο στο συγκεκριμένο μαγαζί μπορείτε να πάρετε με κάθε αγορά άνω των 30 ευρώ. Όλοι να πάρετε τη συλλογή ουσιαστικά με μείον 20% έκπτωση.
0: Εξήγησε το αυτό, γιατί μπορεί να πάτε σε άλλα. Επειδή η Νίξ έχει πολλά καταστήματα.
2: Όχι,
0: μην πάτε και
2: ζητάτε,
0: πώς το λένε, στη Νίξ, στην Κλειφάδα, θέλω 20% έκπτωση. Δεν έχει. Μόνο εδώ, στο Μοναστηράκι.
2: Ακριβώς, λοιπόν. Και μόνο για σήμερα, έτσι.
1: Για σήμερα,
2: ναι. Και ταυτόχρονα με τις αγορές σας μπαίνετε σε κλήρωση.
0: Είμαι σίγουρος ότι παιδιά θα έρθουν και αύριο, θα ζητάνε και αύριο 20%.
2: Δεν πειράζει, θα κάνω τώρα. Λοιπόν, και μπαίνετε αυτό.
0: Αγόρι μου, λες και είμαι η Ακρόπολη. Έλα, σου δώσω μια κρέμα. Βγάλει μαλλί, έλα, σου δώσω μια κρέμα. Βγάλει μαλλί. Έλα, γυναίκα.
2: Λοιπόν, και αυτόματα μπαίνετε σε κλήρωση για να κερδίσετε ένα μοναδικό δώρο από την Nix Professional Makeup. Όπως είπαμε, μόνο για σήμερα, μόνο από το συγκεκριμένο κατάστημα. Και φυσικά, τώρα εγώ θα το πω, αλλά έρχονται και μας κάνουν τις ερωτήσεις από μέσα για το QR code.
0: Έχουμε και ένα QR code, παιδιά, έξω. Είναι μια ιδέα του σταθμού, του music αυτό το QR code. Είπαμε, ρε παιδί μου, να κάνουμε ένα event όπου υποτίθεται δεν θα μας μιλάει ο κόσμος, θα σκανάρει και θα μας στέλνει μηνύματα. Αυτό μαζί σε συνεργασία με τα φοβερά μυαλά της Νίξ εδώ πέρα, τι κάνανε, βάλουν το αυτοκόλλητο. Και δίπλα από το αυτοκόλλητο που σκανάρεις είναι η πόρτα.
1: Είναι είσοδος.
0: Οπότε έχεις δύο επιλογές. Ή να σκανάρεις και να σου πάρει περίπου γύρω στα 20 λεπτά να μιλήσει μαζί μας, ή να κάνεις ένα βήμα πιο μέσα και να σου πεις γεια σου Φάνη, γεια σου Μαρία. Βεβαίως αυτά γίνονται όταν δύο μεγάλα μπράτς συνεργάζονται. Λοιπόν, έχω τον Δημήτρη τον Μπουλίνη, ο ρεπόρτερ της Νίξ και των κουναβιών.
2: Α, πριν πίσω το είπα, να ξέρεις, ρωτάγανε έξω οι τουρίστες, θέλουν να πάρουν μέρος σε challenges.
0: Καλά, εντάξει, θα πάρουν, ήρθε η ώρα. Λοιπόν. Παιδιά, εμείς εδώ πέρα από πίσω έχουμε σειρές προϊόντων της Νίξ μέσα σε μια σακούλα, έτοιμες, ένα απόλυτο body kit, έτοιμο να φύγουν σε εσάς. Το μόνο που θέλω, παιδιά, αυτή τη στιγμή είναι. Δεν έχουμε κάμερα, καταρχήν μην τρέπεστε, δεν υπάρχει κάμερα. Εδώ πέρα είμαστε ραδιόφωνο. Το μόνο που θέλω είναι, εγώ και η Μαρία, σαν άλλος Χρήστος Μάστορας και Μουζουράκης, να κάνουμε ένα casting στο τραγούδι. Η κοπέλα ή το αγόρι που θα μας πει ένα μικρό ρεφρέν εδώ πέρα απ' έξω και θα μας εντυπωσιάσει, παίρνει το επόμενο δώρο. Μίτσο, για πάμε. Ποιος θα τραγουδήσει, να επιθυμίσω, δεν έχουμε κάμερα. Απλά θα σας βλέπουμε όσοι μας βλέπουν εδώ πέρα. Όποιος τραγουδήσει καλύτερα, παίρνει και το δώρο. Κορίτσια, θα τραγουδήσετε.
1: Έχω πριν την κυρία, το όνομά σας.
3: Κατερίνα.
0: Κοντά το μικρόφωνο. Λοιπόν, διαλέγεις τραγούδι, τραγουδάς, άκου να βίζουν. Διαλέγεις τραγούδι, τραγουδάς και κερδίζεις. Πάμε.
3: Από πού?
0: Από πού θα κερδίσεις το δώρο? Από εδώ, παιδί μου, εδώ πέρα.
1: Μπορείς να τραγουδήσεις ό,τι θέλεις.
2: Έτοιμα τα έχει τα δώρα.
0: Λοιπόν, θα κερδίσεις ένα Volvo 90. Από εδώ, παιδί μου, θα κερδίσεις τώρα. Τα έχω εδώ πέρα, ορίστε. Περίμενα.
1: Μπορείτε να βρείτε και ένα ντουέτο, κορίτσια.
0: Έχει έρθει και από Θεσσαλονίκη, εδώ. Αλλά πρέπει να τραγουδήσεις με την ψυχή σου.
1: Μην κολλάτε, ό,τι
0: μην κολλάτε. Επίσης από πίσω Κινέζοι είναι, δεν καταλαβαίνουν.
1: Πάμε.
0: Λοιπόν, ναι.
3: Αχ, Κατερίνα, Κατερινάκι.
0: Κορέα, επόμενος, καλά, άμα είναι να τραγουδήσεις έτσι.
2: Η φίλη της.
0: Επόμενος, πάρε τραγούδα, αλλά τραγούδα με την ψυχή σου τώρα.
4: Λοιπόν, άκου λίγο γιατί είναι πρώην άντρα μου.
0: Ναι,
4: καταγραφεί αυτό.
0: Τραγούδα.
4: Ναι, έχει, είναι τραγουδιστής, οπότε θα πω
2: ότι είναι ένας τραγουδιστής.
0: Τι λες τώρα.
4: Όχι, θέλει όμως.
0: Τραγούδα, δεν θέλουμε συνέντευξη. Τραγούδα.
4: Δε φταίει του τσιγάρου ο καπνός που με πνίξε το δάκρυ. Φταίει που σώμα και ψυχή Μου τα έχει κάνει στα χτί. Για μένα, ε.
0: Λοιπόν, είναι πολύ ωραίο τραγούδι, αλλά θέλω. Και ξέρω, θα κερδίσει το δώρο. Αλλά θέλω άλλο τραγούδι τώρα. Και θέλω να απευθυνθεί στο κοινό. Μην κοιτά εμά, δεν έχουμε κάμερα. Λοιπόν, πε ένα τραγούδι, έχει πολύ καλή φωνή.
1: Μην αγώνεσαι, έχει φυλάξει
0: το δώρο. Και πάρε το δώρο εδώ πέρα. Έλα, πάρε το δώρο, πήγε Μαρία έξω. Λοιπόν, μα τέτοια φωνή που δεν την ξαναβρούμε. Πάμε.
2: Το δώρο σε πάνω, Μαρία.
0: Απευθύνθει στον κόσμο, να σου πω. Δεν έχουμε κάμερα, ξεφτυλίσω ελεύθερα. Πάμε, δώστε.
1: Θέλω να σα πω ότι η Μαρία μου έχει πάρει το μικρόφωνο και το δίνει όλο.
0: Πάμε. Αφιέρωσα το στου Κινέζου από κάτω.
4: Βάλε το παλέτο μου, το παλέτο μου λίγο.
0: Το παλέτο, πάμε.
4: Βάλε το κοκκινό φουστάνι.
0: Δώσ' το.
4: Εκείνο που σε κάνει.
0: Welcome to Greece, motherfuckers. Εδώ είμαστε.
4: Έλα και μη μετράς την ώρα.
0: Η νύξη είναι εδώ και τώρα.
4: Είναι δώρα. Που καίνε σαν φωτιά.
0: Oh my god, κύπιαρε!
2: Φωνάρα.
0: Καλά, φωνά. Δώρο, δώρο, δώρο. Χειροκροτήστε τη. Clap your hands. Tourist. Λοιπόν,
1: πολύ,
0: το πήρε με την αξία της το δώρο.
2: Πολύ καλή.
0: Λοιπόν, τι ώρα είναι τώρα, εγώ θέλω τραγούδια συνέχεια τώρα, δεν έχω τέτοιο.

0: Ο Music 892 και η Nix Professional Makeup έρχονται με Live Window Radio Show. Το πρώτο ζωντανό ραδιοφωνικό show που πραγματοποιείται μέσα σε βιτρίνα καταστήματος. Έλα να το ζήσεις μαζί μας. Σάββατο 4 Ιουλίου από τη 1 στις 3 το μεσημέρι στο κατάστημα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Παρέα με τα κουνάδια. Ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης τρυπώνουν στη βιτρίνα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι και εκπέμπουν ζωντανά σε μια δίωρη εκπομπή πίσω από το τζάμι, όπου όλα μπορούν να συμβούν. Γνωριμία και live chat με τα κουνάβια, πλούσια δώρα και πολλές ακόμα εκπλήξεις από την Nix Professional Makeup. Έλα και ανακάλυψε τη νέα σειρά περιποίησης σώματος, Hair and Body Mist, σε 4 αρώματα, Body Oils για πλούσια λάμψη και πολλά ακόμη στο κατάστημα της Nix Professional Makeup στο Μοναστηράκι. Live Window Radio Show από τον Music 892 και την Nix Professional Makeup. Be there.
1: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green, με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
3: Μετατρέψτε το σπίτι σας σε μια καλοκαιρινή όαση με έπιπλα κήπου και αξεσουάρ από τη Yusk. Εξερευνήστε τα πολλά νέα μας προϊόντα τόσο στα καταστήματά μας όσο και online στη yusk.gr.

0: Τούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
1: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
2: Αχ, δεν αντέχω άλλο Κέτι, λιώνω.
1: Για μένα?
2: Από τη ζέστη και βαριέμαι φουλ.
1: Ε, τότε δες το κουλ.
2: Στην πόλη, αποκλείεται.
3: Στο βουνό, όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
2: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Mont Parnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Plus. Plus, plus.
6: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
7: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
6: Δηλαδή?
7: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά, plus άνεση, plus εξοικονόμηση.
6: Plus, plus, plus.
7: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή α3+.
8: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική, να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή, να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε,
9: να ερωτευτούμε.
8: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
10: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
11: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Music.
1: 8-9.

0: Λοιπόν, γυρίσαμε εδώ πέρα στο Μοναστηράκι, στο κέντρο. Νίξ, από σήμερα πραγματικά νομίζω οι μετοχές της εταιρείας έχουν πέσει. Τα κουνάβια μπήκανε και λερώσανε και αυτή μια πολύ καλή εταιρεία, πρώην καλή εταιρεία. Στο κέντρο της Αθήνας, στο κεντρικό κατάστημα της Νίξ, σήμερα όλη μέρα λόγω κουναβιών 20% έκπτωση σε ό,τι και αν πάρετε πάνω από 30 ευρώ. Μαρία, ξύπνα.
1: Και φυσικά συμμετέχετε και στην κλήρωση, παιδιά, για καταπληκτικά μοναδικά δώρα Nix Professional. Να ξέρετε, έχουν βγει και καταπληκτικές σειρές καλοκαιριού. Θέλετε να μυρίζετε καραμελένια. Θέλετε να μυρίζετε του Δημήτρη, του άρεσε το μάγκο, νομίζω.
2: Το μάγκο πάρα πολύ.
0: Ο Δημήτρης καλύτερα να ξεκινήσει από το να μην μυρίζει γενικά. Και μετά ας βάλει και Νίξ.
2: Άκουσε με, σε μένα δεν μπορείς να πεις.
0: Προχώρα, βρε.
1: Θέλετε να μυρίζετε βανίλια, παιδιά. Οι μυρωδιές είναι καταπληκτικές και υπάρχει όλη η σειρά. Body lotion, body mist, τα πάντα μπορείτε να βρείτε. Λοιπόν, και φυσικά υπάρχει και το QR code, εγώ το λέω. Αν δεν θέλετε να μιλήσετε.
2: Τι λες, Μαρία.
1: Αφού υπάρχει να μην το πω. Λοιπόν, τέλος πάντων.
2: Μην κοιτάς, παιδί μου, έτσι.
0: Όχι, σκέφτομαι τώρα ότι κάποιος κάθισε και το έφτιαξε αυτό το πράγμα, το QR code, πραγματικά. Πανέξυπνο. Λοιπόν.
1: Είμαστε μόνο για σήμερα. Τα δώρα ισχύουν μόνο για σήμερα που είμαστε στο Μοναστηράκι και μόνο στο κατάστημα στο Μοναστηράκι. Παιδιά, πουθενά σε κανένα άλλο κατάστημα.
2: Που είναι στο κέντρο, παιδιά, είναι ακριβώς δίπλα από το μετρό. Έτσι, μπαίνετε στο μετρό, κατεβαίνετε και έρχεστε.
0: Εμείς, επειδή έχουμε άλλο ένα τέρατο εδώ πέρα, πρέπει να δώσουμε το τελευταίο δώρο, Μίτσο. Βασικά, το τελευταίο δώρο που δίνουμε εμείς εδώ πέρα. Το τελευταίο δώρο με μια σειρά από προϊόντα της Nix Body Kit είναι. Με προϊόντα full size. Τα έχουμε μέσα στη τσάντα, τα έχουν πάρει ήδη κάποιοι που τα αξίζανε. Μίτσο, τώρα πρέπει να κάνουμε κάτι δύσκολο.
2: Το έχεις σκεφτεί?
1: Θες πολύ δύσκολο.
0: Κάποιος να μας φέρει κάτι.
2: Να μας φέρει.
0: Ναι, και ξανά. Τώρα εδώ πέρα το θέμα είναι για να μας φέρει κάτι πρέπει να είναι ή κάποιος από αυτούς που είναι απ' έξω ή κάποιος που μας ακούει από τα μάξι.
2: Okay.
0: Από τα μάξι όμως είναι δύσκολο.
2: Είναι δύσκολο και εδώ να σταματήσεις στο κέντρο.
0: Λοιπόν, λέγε.
2: Εγώ.
0: Ποιος εγώ.
2: Θες περικεφαλαία.
0: Περικεφαλαία είναι εύκολο, ρε φίλε. Να φέρουν παντού περικεφαλαίες εκεί εδώ πέρα.
1: Καπελάκι με ανεμιστηράκι.
0: Και αυτό είναι εύκολο. Τώρα. Εδώ πέρα παντού έχει ίδια πράγματα. Λοιπόν, Μίτσο, κάτσε κάπου, είχα σημειώσει κάτι. Τι να μας φέρουνε. Περίμενε λίγο.
1: Παλιό τηλέφωνο.
0: Παλιό τηλέφωνο, πότε
2: το βρούμε.
0: Ένα ξύπνημα στο Μοναστηράκι, ό,τι και να ζητήσουμε εδώ πέρα
2: θα
0: το φέρουμε.
1: Όχι, όντως.
2: Ό,τι και να ζητήσουμε.
0: Πηξίδα. Πολύ εδώ πίσω τα μαγαζιά γεμάτα πηξίδες είναι.
1: Ναι.
0: Mm. Λοιπόν, το βρήκα. Όποιος μας φέρει τρία οποιαδήποτε αντικείμενα, οποιαδήποτε δεν με νοιάζει, απλά τα αρχικά τους να σχηματίζουν το όνομα Νίξ. Δηλαδή κάτι που ξεκινάει από Νί, κάτι που ξεκινάει από Y και κάτι που ξεκινάει από Χ. Αγγλικά, ελληνικά. Τρία οποιαδήποτε αντικείμενα.
2: Από ύψιλον δεν ξεκινάει.
0: Μπορεί να μου φέρει, φίλε, έναν ηχοκόπτη.
2: Ναι.
0: Ένα.
2: Το ύψιλον.
0: Από ύψιλον, τα πάντα, ρε, εσύ.
2: Για πες μου.
0: Υπόποταμος.
1: από
0: γιώτα είναι.
2: Γιώτα.
0: Ναι.
2: Υπάρ.
0: Να μου φέρει το σηκώτερο.
2: Είναι ωραία.
0: Είναι δύσκολο.
1: Είναι δύσκολο.
0: Μπορεί να είναι κάποια μάρκα από άλλη από ύψιλον. Γιαμάχα, ξέρω εγώ.
1: Θα σου φέρει τον υψηλάντη.
0: Είναι δύσκολο, λες, πιστεύεις.
1: Πού να τα βάλουμε,
0: τρία προϊόντα που να. Εμένα μου αρέσει αυτό.
1: Σου άρεσε.
0: Ωραία. Στα ελληνικά, τρία προϊόντα νι γιόταξι.
2: Νι γιώτα.
0: Νι γιόταξι, νίξ. Νι γιόταξι. Τρία αντικείμενα που να ξεκινάνε από νι το ένα, από γιώτα το άλλο και από ξι. Και ήταν να είναι νίξ να βγαίνει αυτό. Τρία προϊόντα που τα αρχικά σου να ξεκινάνε από νίξ. Μπορεί να είναι ύφασμα, υπολογιστή, υπόδημα, το ύψιλον, οτιδήποτε.
1: Ναι, το ύψιλον.
0: Τρία προϊόντα μπορεί να τα έχετε και πάνω σα. Έχετε τρία προϊόντα, τρία αντικείμενα. Που να ξεκινάνε νι το ένα, γιώτα ή τα ύψιλον το άλλο και ξου. Όποιος θα φέρει πρώτος κερδίζει το τελευταίο δώρο.
2: In English, oh, sorry, we have εδώ πέρα English,
0: ναι, ναι.
2: Εγώ πρέπει να το πω στα αγγλικά.
0: Ναι, ναι.
2: Listen to me. If you want to win the, the challenge and you will take the, for the best του κερατό μου.
0: Άστο, Δημήτρη, άστο. If you want to win, we have a challenge. You must bring three items, any item that their names began from
2: began.
0: The begins from the letter N Y X whatever object you want
2: we N Y X
0: Nix what gamut
3: gamut
0: τι λέει
2: δεν ξέρω
0: και bring the
1: που
2: αντέσουμε
0: τα χείρισμα μαθήματα αγγλικών
2: what.
1: Τι σε ρώτησε, Δημήτρη.
2: Πας καλά, καλά.
0: Δώσε το μικρόφωνο στα κορίτσια πίσω που ξέρουν τα
2: αγγλικά. Καταλάβατε τι.
0: Εξηγήστε το στα αγγλικά εσείς.
2: Πώς θέλετε να το πείτε καλύτερα.
3: This is a competition and they're asking you for three items that start with the initials NYX.
0: Να την προσλάβουμε στην έξω αυτή την κοπέλα. Μιλάει καλά.
2: Τι δουλειά κάνετε, κυρία μου.
0: Τι.
3: Έχω τα πράγματα.
1: Έχει τα πράγματα.
0: Καλά, είσαι τα καλά σου.
2: Δεν είναι
0: και βλαμμένο το κορίτσι. Εδώ η άλλη έχει κερδίσει. Αυτή είναι ακροάτριά μας, ρε. να εξηγήσω και στους ανθρώπους που μας ακούνε το ραδιόφωνο, τι ψά η οποία έχει κερδίσει ήδη, έχει φέρει τρία πράγματα που ζητάμε.
2: Εξηγεί
0: πώς παίζει το παιχνίδι σε άλλους. Δώσε το δώρο έξω.
2: Περίμενε, Φάνη, να δούμε τι έχει φέρει αρχικά. Μισό λεπτό.
0: Τι έχει
2: λοιπόν,
0: φέρει,
2: το πρώτο αντικείμενο.
0: Νυχοκόπτη. Ιδωρ.
3: Ξυλαράκι.
0: Δώρο!
1: Το άξιζε, έτσι.
0: Πω, αυτή ήταν.
2: Για σας έχουμε εδώ, για...
0: Μιλάμε για μπετό τελείως. Η άλλη έχει κερδίσει τελείως. Φίλες και φίλοι, αυτοί είναι οι ακροατές μας. Καλώς τους. Έλα, ρε παιδιά, πού είστε. Αυτοί είναι οι ακροατές μας. Να είσαι καλά, κοπέλα μου, να είσαι καλά. IQ κουναβιού, πραγματικά η φίλη. Είχε έρθει και φέρει τα πράγματα, έχει κερδίσει και έδινε άλλο δώρο.
1: Καλός άνθρωπος.
0: Χαζός άνθρωπος. Όχι, δεν είναι καλός άνθρωπος. Λοιπόν, το πήρε το δώρο της κοπέλα. Εμείς, παιδιά, ένα τέταρτο ακόμα θα είμαστε εδώ πέρα. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο να πούμε ότι όλη μέρα συνεχίζεται η προσφορά μόνο στο κατάστημα εδώ πέρα της Νίκς στο Μοναστηράκι για 20 εκατομμύρια. Περιμένετε, κύριε, περιμένετε. Έχουμε και δουλειά εδώ πέρα. Πληρωνόμαστε εκατομμύρια για να κάνουμε αυτή τη δουλειά που βλέπετε εδώ πέρα. Λοιπόν.
1: Μείον 20% έκπτωση για αγορές άνω των 30 ευρώ και συμμετέχουν ταυτόχρονα και σε κλήρωση για να κερδίσουν μοναδικά δώρα.
2: Ταξιστά, μην ξεχάσετε να πείτε, παιδιά, γιατί είναι πολύ σημαντικό.
0: Α, έχουμε ταξιτά, μίλαμε για ταξιτά.
1: Βεβαίως. Νομίζω ότι θα τα πεις εσύ, ρε Δημήτρη.
2: Όχι, Μαρία, το
1: λοιπόν, και όποιος έρχεται, παιδιά, θα παίρνει και το ξυστό για να κερδίσει ένα μοναδικό body gift. Παραλαμβάνετε φυσικά το δώρο από το ταμείο σας, θα δώσετε το κουπόνι και παίρνετε τα ξυστά που είναι.
2: Άμα είστε τυχεροί να πούμε, διότι έχει πολλά δώρα μέσα.
1: Κλήρωση,
2: δεν
1: έτσι.
2: Τα κερδίσετε κιόλας. Έρχεστε, κάνετε τις αγορές σας και παίρνετε και αυτό που να φύγετε και με ένα έξτρα δωράκι, αν είστε τυχεροί.
0: Δώσε τραγούδι.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε υφάκι. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικά.

0: Έλα, παιδί μου. Λοιπόν, παιδιά, κάπου εδώ το... αυτό το μαρτύριο πραγματικά που ζήσαμε σήμερα στην X-Profession, πραγματικά. Δηλαδή, δεν πληρώνεται αυτό που ζήσαμε. 2 ώρες κλεισμένοι σε ένα κλουβί. Λες και ήταν challenge. Κάτι τέτοια κάνουν στο YouTube, ο Mr. Beast. Γι' αυτό κάτσε μέσα σε ένα τάφο 2 ώρες. Παρ' όλα αυτά, πάλι καλά που έχει air condition. 2 ώρες μαρτυρικές εδώ στην X Professional, στο υπέροχο κατάλληλα κατάστημα. Το κατάστημα δεν μου φταίσει τίποτα εκεί πέρα. Οι κοπέλες εδώ πέρα, φιλικότατες όλες, πολυλογούδες, μας πρίξανε.
1: Δηλαδή,
0: θα έρθετε για ψώκια στην X και θα σας πιάσουν την κουβέντα. Εδώ πέρα τα κορτσιά που δουλεύουν δεν έχετε φίλους. Δεν έχω κανένα. Τι γλώσσο κοπάνε ήταν όλες αυτές. Τέλος πάντων, εμείς περάσαμε καλά με κάποιο τρόπο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κόσμο που ήρθε απ' έξω και μας κοίταγε λες και μας τα περιστέρια. Μέχρι. Να τελειώσει αυτή η μέρα, συνεχίζει την προσφορά. Μαρία, πες τα.
1: Βεβαίως, μέχρι να τελειώσει, παιδιά, η μέρα και συγκεκριμένα στο κατάστημα στο Μοναστηράκι, έχετε 20% έκπτωση σε αγορές άνω των 30 ευρώ. Και φυσικά συμμετέχετε ταυτόχρονα και στην κλήρωση που γίνεται για ένα μοναδικό δώρο Νίξ. Υπάρχουν καταπληκτικές σειρές, 4 τώρα έτσι άκρως καλοκαιρινές.
0: Θα το πω εγώ τώρα. Θα το πω τώρα. Λοιπόν, με προσέγγισε εδώ πέρα μια κοπέλα υπεύθυνου καταστήματος να μας κάνει ένα δώρο. Και σε εμάς δώσαμε δώρα στον κόσμο να μην πάρουμε και εμείς ένα δώρο. Και μου έδωσε μια τσάντα όπου μέσα. Παιδιά, δεν κάνω πλάκα. Έχει βγάζει Νίξ ένα προϊόν, δεν ξέρω αν το βγάζει μόνο Νίξ. Που είναι ποπομάσκα. Είναι ουσιαστικά για ενυδάτωση του πισινού.
1: Για 15 λεπτά βάζεις από τη μία και από την άλλη πλευρά. Είναι αυτό που μένει και πώς μένει και στα μάτια. Το πλαστικό, το στυλ.
0: Γενικά δεν ξέρω. Εγώ είμαι άνθρωπος που βάζω στο πισινό μου πράγματα και πάω από 15 λεπτά. Θα δοκιμάσω και την ποπομάσκα.
2: 15 λεπτά από τη μία πλευρά και 15 λεπτά.
1: Όχι, βρε, βάζεις ταυτόχρονα και τα δύο και τα αφήνεις. Ναι, και τα δύο. Και στα δύο.
2: Okay.
1: Και τα αφήνεις 15
0: λεπτά. Πώς λέγεται η μάσκα αυτή, πώς λέγεται, αν την διαφημίσουμε. Όχι, πώς λέγεται η μάσκα.
1: Ποπομάσκα.
0: Fat oil. Κυρίες και φίλοι, έχουμε ξαναπεί. Τώρα έχουμε AI, έχουμε άλλα κι άλλα τώρα. Τι εκεί θα κολλήσουμε.
2: Αλλά να σου πω και τα κορίτσια τώρα και το καλοκαίρι.
0: Γιατί τα αγόρια δεν καταλαβαίνετε, δεν καταλαβαίνετε.
2: Θα σου πω την ώρα, παιδί μου, και τα μπικίνι. Τώρα, όποιο αγόρι φυσικά θέλει να φορέσει μπικίνι, να το βάλει.
0: Μα δεν είναι μόνο για το μπικίνι, δεν
2: καταλαβαίνετε. Όχι, αλλά σου λέω όμως ότι ειδικά τα κορίτσια τώρα και το καλοκαίρι βάζουν και την ποπομάσκα.
1: Ναι, γιατί τα οπίστε είναι το α και το μέγα για τα κορίτσια. Ακούστε να πω κάτι.
0: Εγώ πιστεύω ότι αυτή η κρέμα πέρα από το μπικίνι ταιριάζει και σε ανθρώπου και σένα που έχει αυτά τα μούτρα. Που μοιάζει λίγο πολύ με πισινό. Λοιπόν.
2: Θα το ρωτήσω, δεν ξέρω.
1: Ενυδάτος θα σου κάνει.
2: Έλα μου τε.
0: Λοιπόν, παιδιά, ευχαριστούμε πάρα πολύ την Νίξ. Είστε όλοι υπεροχοί. Για τους εαυτούς μας το λέω. Κοιτάω εσάς τους δύο. Είστε όλοι υπεροχοί. Οι δύο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Αυτό το πιο άβολο event που έχουμε κάνει ποτέ. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραία. Καλό καλοκαίρι σε όλους. Όσοι υπάρχουν άδεια, εσείς μην κλείφεστε. Γιατί τα κουνάβια θα είναι πολύ γρήγορα πίσω. Εμείς τα λέμε τη Δευτέρα το πρωί. Κανονικά 7 η ώρα ξυπνάμε. Δουλεύτε, δούλοι, δουλεύτε. Λοιπόν, και η Νίξ εδώ πέρα μέχρι και σήμερα, μέχρι να κλείσει η μέρα, μόνο στο Μοναστηράκι.
2: Μέχρι και τις 10.
0: Μέχρι τις 10 σήμερα, 20% από κουνάβια, ό,τι πάρετε. Τα λέμε Δευτέρα, φιλάκια.

0: Music 892, σαλπάρι για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. tickets2egina.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Αθήνα, κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
3: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
4: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα γιώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
3: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
10: Τι έχουμε?
9: Συμπαίκτη, πώς το λένε. Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama,
11: κόκκιπε,
9: κομπάνιο, team colleague,
12: παντρούσκα, ταβαρίσκο κομμάτιο.
9: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet, τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, / blog, / όροι.
13: Διπλή έκπτωση. Με Lidl Plus, σκανάρεις και την κερδίζεις σε πάνω από 55 προϊόντα. Σάββατο στα Lidl. Παγωτό με γεύση σοκολάτα, 1 κιλό και 250 γραμμάρια, 4,79 και με Lidl Plus, 3,59. Μείγμα ξηρών καρπών, 200 γραμμάρια, 2,25 και με Lidl Plus, 1,85. Και κόλλα Zero, 2 λίτρα, 71 λεπτά και με Lidl Plus, 63 λεπτά. Lidl, γιατί αξίζει.
14: Ο πόνος στο ισχύο δεν με άφηνε να χαρώ τη ζωή. Όταν έμαθα ότι η επέμβαση θα γινότανε 3 μήνες νωρίτερα, δεν το πίστευα.
15: Ο καταράκτης ήταν για μένα ένα μεγάλο εμπόδιο. Ευτυχώς χειρουργήθηκα νωρίτερα από ό,τι περίμενα.
16: Το Υπουργείο Υγείας με τα δωρεάν απογευματινά χειρουργία συμβάλλει σημαντικά στη μείωση του χρόνου αναμονής και στη γρήγορη επιστροφή των ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Ναι, καλημέρα.
19: Καλημέρα. Στα κουνάβια, κυρία.
18: Στα κουνάβια.
19: Είχατε παραγγείλει μια πίτσα.
18: Ποιος είναι?
19: Κοπελά μου, ξύπνα. Λαμπρόπουλος, στα κουνάβια.
20: Ραδιοφωνική εκπομπή.
18: Α, δεν σας γνωρίζω.
17: Το πιο μίζερο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Καλοκαίρι με τον Music 892 στο Divers Beach Club. Βουτιές, κοκτέιλς και οι καλύτερες καλοκαιρινές στιγμές. Λίγα μόλις λεπτά από την Αθήνα. Divers Beach Club. Στην παραλία Ζούμπερι, στη Νέα Μάκρη. Music 892. Feel the summer.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος

0: Κόποσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolight Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
1: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
2: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
3: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Connie και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
4: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις. Μια βόλτα στην παραλία. Ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όρια και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
9: Coach.
8: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
9: Το δεξί τους back δεν μπορεί.
8: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Ωπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
10: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
11: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
12: Τελούλου.
13: Και σε βλέπω καινούργια βλεφαρίδα.
14: Ευχαριστώ.
13: Είσαι κάθε φορά που έρχεσαι με καινούργια βλεφαρίδα, είσαι άλλη.
14: Δεν είμαι πιο χαρούμενη.
13: Είσαι άλλη, άλλη. Είναι
14: δεν
13: πολύ
14: λένε πολλά τα μάτια μου.
13: Α, εγώ έχω την απορία όταν κοιμάσαι και αποφασίζει να τεοκλείσει το μάτι.
14: Ναι.
13: Πώς σηκώνεται, ρε φίλε, αυτό το βλέφαρο. Όταν ανεβαίνει πάντω στη ζυγαριά και κάνει μετρήσει, να τη βγάζει τη βλεφαρίδα. Γιατί είναι συν 2,5 κιλά, να ξέρει.
15: Ευθύμη Κάλφα, αστερό πιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
16: Στο Music 892.
17: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Beats από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα. Oh my God. Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το πάρτι ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex. Let's dance.
1: All you need. Αυτό το καλοκαίρι το γιορτάζουμε όπως πρέπει. Summer Party Κοτσόβολος και είσαι καλεσμένος. Με αγορά δύο προϊόντων και άνω έχεις δώρο την αξία του ΦΠΑ. Ακόμη διαγωνισμός για τις καλοκαιρινές σου διακοπές, events, μουσική και πολλά άλλα. Τα λέμε το Σάββατο 4 Ιουλίου στο κατάστημα Κοτσόβολος του The Mall Athens επίπεδο 0.
2: Έλα λοιπόν άκου, αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
3: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed για Σαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, μπήκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ίδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο SIM-More App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Μπήκες, έφτασες.
4: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
6: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
7: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε την υπερβολή.
8: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
9: Οκτάωρο, ποιο οκτάωρο? 12-13 ώρες θα είμαι εδώ. Και Σαββατοκύριακο. Α, και όποτε σχολάμε νωρίς, εγώ έρχομαι και σπίτι σας να βγάλω βόλτα το σκυλάκι σας. Εδώ έρχομαι για να κάνω καριέρα.
10: Άρα συμφωνούμε για full time.
9: Full time, full time. Αλλά και λίγο χαλαρά. Φάση ρεύμα με ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
11: Τόσο ευέλικτη συμφωνία έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Iron Yellow Value, το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
9: μέχρι όσο θέλω εγώ.
11: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο iron.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Iron. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβατόρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής. Ισραήλ.
12: Στα Lidl βάζουμε ψαλίδι στον πληθωρισμό. Μειώνουμε τις τιμές σε πάνω από 50 προϊόντα για να γεμίζεις το καρότσι σου χωρίς περικοπές. Για να έχεις πάντα τα καλύτερα στις οικονομικότερες τιμές. Γιατί στα Lidl δεν ακολουθούμε τις χαμηλές τιμές, τις φτιάχνουμε και τις κρατάμε αχτύπητες απαντώντας τον πληθωρισμό. Σε εμάς μπορείς να βασιστείς. Lidl, γιατί αξίζει.

0: Music 892.
1: Guys, είναι official! Μας περιμένουν contracts! 100K κόσμο σε κάθε live! Cameras everywhere! Είσαστε έτοιμοι? Ξεκινάμε το tour!
2: Μπρο μου, δεν είναι η στιγμή. Chill.
1: Huh?
2: Παίζει παγκόσμιο.
1: What?
3: Με την προσφορά γνωριμίας της Στοίχημαν με 1016 δώρα χωρίς κατάθεση, 5 ευρώ κουπόνι για e-food και 5 ευρώ για Domino's, η στιγμή είναι μόνο παγκόσμιο. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Με το Lidl Plus κερδίζεις ακόμα περισσότερα. Βρες αυτό το Σάββατο εκπτωτικό κουπόνι 5 ευρώ με αγορές αξίας 50 ευρώ και άνω. Μπες στην εφαρμογή Lidl Plus και ενεργοποίησέ το. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
6: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
5: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
7: Ποιος είναι!
5: Η ΔΕΗ!
8: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν.
10: We're piano tuners.
9: Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερο του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
11: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
12: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
13: Άσε με, γιατί με να σκάσω.
14: Μόλις μπήκαμε στο Champions League Jet της SeaJets. Ξεκινάει το καλοκαίρι άνετα. Γιατί είσαι τόσο προβληματισμένος?
13: Έχουμε να πάμε σε Σύρο, Πάρο, Νάξο, να δούμε 21 παραλίες, 9 ταβερνάκια και 12 πανηγύρια.
14: 5 μέρες άδεια δεν έχουμε πάρει.
13: Οχ, καλά τα λες. Είναι πολύ λίγα. Λες να πεταχτούμε και Μυκονό.
15: Θες περισσότερο καλοκαίρι, θες SeaJets, γιατί ξέρεις ότι θα φτάσεις γρήγορα και άνετα στον προορισμό σου, αφού έχεις στη διάθεσή σου καθημερινά πολλαπλά δρομολόγια από Πειραιά και Ραφίνα. Επίλεξε ανάμεσα σε 5 καθημερινά δρομολόγια για Νάξο, 5 για Πάρο, 5 για Μύκονο και 3 για Σύρο.
16: Παρακαλούνται οι επιβάτες με προορισμό τη Σύρο να αποβιβαστούν.
14: Φτάσαμε κιόλας.
13: Με SeaJets ήρθαμε. Πειραιά Σύρο το κάνει σε 2 ώρες. Έχω ήδη κλείσει Μύκονο. Να πάμε κι αλλού.
15: SeaJets. Κερδίζεις καλοκαίρι.
17: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
18: Διαλέγω νησί για διακοπές.
17: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
18: Με πλοίο. Με έκπτωση από την Novibet.
19: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
20: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
21: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music89.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά. Music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν εσύ, ποιος το έχω ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω, κύριε.
5: Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Music 892. Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
1: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
2: Έλα αλλαγή. Δεν πετάγεσαι σε μια AutoPlus να αλλάξει πλατοκαθίσματα?
3: AutoPlus. Και αυτό το καλοκαίρι για όλα τα αξεσουάρ είναι φαβορή. AutoPlus. Πού αλλού να πας?
2: Δεν παίρνεις και καμιά κουκούλα.
3: Σωστός ο παίχτης.
0: Και αυτό το Σάββατο σπάμε τις τιμές.
4: Αποκλειστικά στον Μασούτη όλα τα bake rolls τώρα μόνο 99 λεπτά. Και μπισκότα Oreo βανίλια 154 γραμμάρια μόνο 89 λεπτά. Μην τα χάσεις. Οι προσφορές ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
5: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
6: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
7: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
6: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
7: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
6: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
7: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
6: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
8: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη. Ακόμη πιο οικονομικά.
6: Σιγά μη τάφινα.
8: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.

0: πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry dry dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού μόνο με Old Spice.
1: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
2: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο Refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
3: Plus. Plus.
4: Τι είναι πάλι αυτό που τραγουδάς όλη μέρα?
5: Η επιτυχία του καλοκαιριού.
4: Δηλαδή?
5: Δηλαδή το Σύμπα. Plus δροσιά. Plus άνεση. Plus εξοικονόμηση.
4: Plus, plus, plus.
5: Κλιματιστικά το Σύμπα. Και απολαμβάνεις κορυφαία απόδοση, μοναδική άνεση και εξοικονόμηση ενέργειας. Το Σύμπα. Κλιματιστική υπεροχή Α3+.

0: προκαλούμε.
1: Music 892.
2: Yeah. You know.

0: Είδες.
1: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
2: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκη τη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
3: Να ερωτευτούμε.
2: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
4: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
5: Σας ενημερώνουμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα δεν έχουν προστίκη ζάχαρης και περιέχουν βιταμίνες. Για περισσότερη βιταμίνη μπορείτε να φάτε 3 κιλά σπανάκι ή μπρόκολο ή πιπεριά τσίλι. Τώρα στον καύσωνα θα είναι ό,τι πρέπει. Εμείς απλά οφείλουμε να σας το πούμε. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
6: Green.
5: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
7: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
8: Αμέ.
7: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
8: Αμέ.
7: Θα έρθεις από μένα.
8: Αμέ.
7: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
8: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε. Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες, χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους.

0: ασθενών στην καθημερινότητά τους. Γιατί η υγεία δεν περιμένει. Υπουργείο Υγείας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
2: Πού πας καλέ βιαστικός και καταϊδρωμένος?
3: Αχ, δεν αντέχω άλλο, Κέτι. Λιώνω.
2: Για μένα?
3: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
2: Ε, τότε δες το cool.
3: Στην πόλη. Αποκλείεται.
4: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
3: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Λατρεύω το Παγκράτη. Είναι όλα τόσο κοντά. Το κέντρο, το Άλσος, η Αίγινα, το Αγκίστρι, ο Πόρος, η Ήδρα, οι Σπέτσες.
5: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed Διασαρονικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες, έφτασες σε Αίγινα, Αγκίστρι, Πόρο, Ήδρα, Σπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simora App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες, έφτασες.
6: Ανακοινησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unifarma.
7: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
8: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammos Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
9: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
10: Στο δεύτερο ημίχρονο θέλω pressing. Γρήγορο παιχνίδι.
11: Coach.
10: Όχι τώρα, μιλάω. Χτυπάμε από αριστερά.
11: Το δεξί τους μπακ δεν μπορεί.
10: Coach. Σου είπα όχι τώρα. Οπα! Γιατί έπεσε ο τείχος! Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
12: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
13: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Previously, στα κουνάβια.
15: Είμαστε έτοιμοι. 3, 2, 1, πάμε. Λοιπόν, Νίκο, δεν αισθάνομαι καλά. Θέλω τι, έλα και να με σώσει. Θέλω τι, να μου κάνει τι.
16: Μετούζε.
15: Τι μετούζε, ρε. Εσύ, δεν είμαι καλά. Κάποιο να μου κάνει τι πρώτε.
16: Τι πρώτε, ρε μαλάκα.
15: Μα είναι ηλίθιο! Έχασα! Ρε, τις πρώτες φετούζες! Τις πρώτες φετούζες!
16: Τι ήτανε?
15: Οι πρώτες βοήθειες! Τι ήτανε, λέει!
17: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance. All you need.
2: Θα μπορούσαμε να πούμε ότι τα αναψυκτικά Green Πορτοκαλάδα, Λεμονάδα και Βυσσινάδα θα σας αλλάξουν τη ζωή. Δεν θα το κάνουν. Ή να πούμε ότι πριν από αυτά ήταν όλα γκρίζα. Δεν ήταν. Θα μπορούσαμε να πούμε πολλά. Αλλά θα πούμε μόνο αυτά που ισχύουν. Έχουν βιταμίνες και δεν έχουν προσθήκη ζάχαρης. Τα υπόλοιπα αφήνουμε να τα πει η γεύση. Γιατί το καλό πρέπει να λέγεται. Και να πίνετε.
3: Green.
2: Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
6: Ποιος είναι!
4: Η ΔΕΗ!
7: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr / Fiber.
8: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με caramelized banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
9: Tuner. Ένα καθηλωτικό crime thriller με τον Λίο Γούνταλ και τον βραβευμένο με Όσκαρ Ντάστιν Χόφμαν. Ένας χαρισματικός χορδιστής πιάνων ανακαλύπτει ότι το μεγαλύτερό του ταλέντο είναι το άνοιγμα χρηματοκιβωτίων.
10: Open the safe.
9: Tuner. 9 Ιουλίου στους κινηματογράφους από την TFG.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι

0: Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι 8, 9, 2!
0: Και κλείστε το στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ.

0: Music 892.
1: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
2: Υπάρχουν στιγμές που αλλάζουν την καθημερινότητά σου σαν γυναίκα. Η πρώτη περίοδος. Η πρώτη αποτρίχωση. Η πρώτη επαφή. Η πρώτη μέρα μετά τη γέννα. Η πρώτη φορά που νιώθεις τι σημαίνει εμμηνόπαυση. Στιγμές που όσο διαφορετικές κι αν μοιάζουν μεταξύ τους, έχουν ένα κοινό. Ότι τη ζεις πάντα ιδιωτικά. Αλλά ποτέ μόνη. Γιατί σε αυτές τις στιγμές είμαστε δίπλα σου. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Intermed είναι η απάντηση.
3: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνει σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
4: Αθήνα, Κέντρο, Περιστέρι, Αγία Παρασκευή, Νέα Φιλαδέλφια. Delta360.gr.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τάφινα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Ο Πάσκαλ ευγιαστικός και καταϊδρωμένος.
9: Αχ, δεν αντέχω άλλο και τι. Λιώνω.
8: Για μένα.
9: Από τη ζέστη. Και βαριέμαι φουλ.
8: Τότε δε στο cool.
9: Στην πόλη. Αποκλείεται.
10: Στο βουνό. Όλο το καλοκαίρι στο καζίνο της Πάρνηθας τρέχουν οι πιο cool εβδομάδες μετρητών για έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο έως 20.000 ευρώ την ημέρα μας περιμένουν στον πιο δροσερό προορισμό της Αθήνας με πολλές εκπλήξεις και μοναδικά summer vibes.
9: Τότε μην κάθεσαι. Ανεβαίνει η θερμοκρασία, ανεβαίνουμε κι εμείς βουνό για μετρητά που δροσίζουν. Στο Regency Casino Montparnasse. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
12: Previously. Στα κουνάβια.
13: Μπουλίνης. Είναι ειβεντάκια, ρε. Γίνεται, παιδιά, ένα event το οποίο έχει να κάνει με μουσική. Ο Λεωνίδας πέσει στη δουλειά του. Και βλέπω σε story, τσουπ και από δίπλα το πεάκι, θα το πω έτσι. ο Δημήτρης Μπουλίνης ήταν ότι τι ρε, ότι είσαι και εσύ καλά μέσα στο χώρο.
14: Συγγνώμη που θα σου το πω.
13: Ναι,
14: με πήρε και υπεύθυνο για να παρευρεθώ.
13: Παιδιά, είσαι βοηθός βοηθού αρχισυντάκτη, το γνωστό παραπέδι που λέμε. Ωραία, το καταλαβαίνω αυτό.
14: Ναι. Σαν έδειξη το παραπέδι. Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
13: Ωραία, βάλε το κατσατζίδι. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη. Θα μα πει και ο Μπουλίνης γιατί μία δουλειά να πούμε. Δεν έχω δαγκώσει άνθρωπο που δεν το άξιζε.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Αίγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Αίγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν κλόβ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Αίγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Αίγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Αίγινα.gr. Το ταξίδι για την Αίγινα ξεκινά εδώ.
1: Ανανεώστε τον κήπο σας με εξαιρετικές προσφορές από τη Γιούσκ. Διαθέτουμε μια μεγάλη ποικιλία προϊόντων για τον εξωτερικό σας χώρο. Και τώρα μπορείτε να κερδίσετε από 20 έως 60% σε επιλεγμένα έπιπλα και είδη κήπου. Γιούσκ. Scandinavian Sleeping and Living.
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
3: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2020.

0: απολαύστε ταχύτητα.
1: Και οι επιστροφές?
0: Από Άνδρο 24 ευρώ και από Τίνο 34 ευρώ. Μα πού πας?
1: Κλείνω τα εισιτήρια για να προλάβω την προσφορά. Συνέχισε εσύ.
0: Ταξιδεύουμε από τη Ραφίνα καθημερινά με τρεις αναχωρήσεις. Στις 8 παρα 20, στις 11 και στις 2 και 20. Μόνο με τη Σίτζετς. Και γρήγορα και οικονομικά. Σίτζετς. Κερδίζεις καλοκαίρι.

0: Πες bye bye bye στον υδρότα και ζήσε το πιο dry καλοκαίρι με το νέο Old Spice Cold Spice. Απίστευτα cool και στεγνός σε όλα τα μουσικά events του καλοκαιριού, μόνο με Old Spice.
1: Γιατί κοιτάς το χάρτη της Ελλάδας?
2: Διαλέγω νησί για διακοπές.
1: Και σκοπεύεις να πας πετώντας?
2: Με πλοίο, με έκπτωση από την Novibet.
3: Είσαι ξύπνιος. Στη Novibet σε περιμένει καλοκαιρινή προσφορά γνωριμίας με έκπτωση 20% στα εισιτήριά σου με Blue Star Ferries, Hellenic Seaways και Anek Lines. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammoth Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Τελούλου. Επτά αναπάντεχα πράγματα που μπορούν να συμβούν στο σεξ και δεν το περίμενες. Πάμε στο φτέρνισμα, το οποίο είναι πιο συχνό από ό,τι πιστεύουμε. Αυτό που συμβαίνει είναι ότι εκείνη τη στιγμή το αίμα περνάει και από τη μύτη. Επίσης, ενισχύεται το ανοσοποιητικό σου σύστημα. Ένα άλλο είναι ότι λάμπεις. Το αίμα μας κατά τη διάρκεια του σεξ ανεβαίνει στο κεφάλι και έτσι κάνει τα μάγουλά μας να φαίνονται πιο λαμπερά.
6: Ξέρεις τι άλλο συμβαίνει όταν κάνεις σεξ?
5: Τι άλλο συμβαίνει?
6: Δεν κάνεις σαρδάμ
7: καθόλου.
8: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
10: Ακολουθήστε μας στο

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων.
1: Ναι.
0: Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
2: Music 8-9.
3: Κλείστο. Ναι, τώρα,
2: είναι
3: τώρα,
2: πολύ
3: κλείστο,
2: μπροστά.
3: Τώρα κλείστο.
2: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
3: Ακούσε.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
3: Τώρα κλείστο.
2: Ευχαριστώ.

0: Beach από το Music 892. Φέτος το καλοκαίρι δημιουργούμε τα πιο ξεχωριστά Music Beach Parties δίπλα στη θάλασσα. Με την υποστήριξη της Durex, γιατί οι καλύτερες καλοκαιρινές ιστορίες ξεκινούν αυθόρμητα.
1: Oh my God.
0: Για δύο Κυριακές, 5 και 12 Ιουλίου, μετατρέπουμε το Divers Beach Bar στη Νέα Μάκρη στο απόλυτο καλοκαιρινό σημείο συνάντησης για Sets on the Beach. Από τη 1 έως τις 3 το μεσημέρι, live radio show με τους Ευθύμη Κάλφα και Αστερόπη Χαϊνά. Και από τις 4 μέχρι να δύσει ο ήλιος, η Ξένια Γκάλη αναλαμβάνει τα decks και το party ξεκινά. Δώσε vibes στο καλοκαίρι σου με το Music 892. Sets on the Beach by Durex.
1: Let's dance.
2: All you need.
3: Το καλοκαίρι ο Τζίτζικας μπορεί να σκάει. Εσύ όχι. Στα Max Stores θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για τη θάλασσα και την παραλία. Ομπρέλες, καρέκλες, ξαπλώστρες, ψυγεία, φουσκωτά και πολλά ακόμα στην καλύτερη σχέση ποιότητας-τιμής. Ανακάλυψε τα όλα σε ένα κατάστημα Max Stores και στο maxstores.gr και ετοιμάσου για ένα ξέχαστο καλοκαίρι. Μη σκάς. Καλοκαίρι στα Max.
4: Θέλουμε τα πάντα από νωρίς. Με λόγο ή χωρίς. Να το σκάμε με περίεργες παρέες. Έτσι να περνάνε οι μέρες.
5: Δεν είμαστε μια επιτυχία, μια αποτυχία, μια πτυχιακή. Αυτά είναι μόνο η αρχή. Τα θέλουμε όλα για πιο πολύ. Και ας λέμε ότι είναι υπερβολή.
6: Ήρθε το WhatsApp Under 30 για να δώσει περισσότερα σε περισσότερους. Περισσότερα data, περισσότερες εμπειρίες. Για πρώτη φορά σε όλους εμάς κάτω των 30. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Και γιατί θέλετε να δουλέψετε στη PhoneBet?
8: Για να είμαι εκεί στους αγώνες. Να νιώθω τις δονήσεις. Να είμαι εκεί ο ήλιος στο γήπεδο, να σταφυλιάζω. Τα decibel να με κουφαίνουν. Να μην ακούω ούτε τις σκέψεις μου. Να πέφτει η μύτη μου από το κρύο. Να τρώω τα χαλάζια γκάγκ στο κεφάλι. Να νιώθω την έξαψη.
7: Προσλαμβάνεστε.
9: Εμείς στη PhoneBet το ζούμε από κοντά. Για να το ζεις εσύ πιο δυνατά, τώρα και με άχαστη προσφορά, χωρίς κατάθεση. PhoneBet. Από παίκτες για παίκτες. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 29 Ιουνίου έως και το Σάββατο 4 Ιουλίου, όλα τα Magic οικογενειακά παγωτά, ένα συν ένα δώρο. Επιπλέον, βρείτε σε σούπερ τιμές Pepsi και Lay's επιλεγμένα προϊόντα, όπως και Alpha μπύρα κουτί 500 ml 4 τεμάχια ή Mammos Retro μπύρα φιάλι 330 ml 6 τεμάχια. My Market. Μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
11: Τουαλέτα χωρίς να την ξυπνήσεις, δύσκολο. Κάθε βράδυ όμως σηκώνεσαι όλο και πιο συχνά. Και πλέον μια δυσκολία μπορεί να αποβεί μοιραία. Πάρε τον έλεγχο με Ουρισεντών, που χάρη στο φυτικό εκχύλισμα από σερενό αρέπενς, βοηθάει στην καλή λειτουργία του προστάτη και του οροπητικού. Ουρισεντών. Για άνδρες που έχουν τον έλεγχο. Από τη Unipharma.
12: Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τον Monolink την Κυριακή 5 Ιουλίου για ένα μοναδικό DJ set. Κρατήσεις στο 210-892-5000. Προπόληση εισιτηρίων στο more.com και come together.
14: Καλοκαίρι σημαίνει μικρές αποδράσεις, μια βόλτα στην παραλία, ένα μήνυμα που γράφει «Πάρε το Starbucks σου και έλα». Γιατί οι πιο όμορφες στιγμές ξεκινούν με μια δροσερή γουλιά. Ανακάλυψε τα νέα καλοκαιρινά ροφήματα Starbucks, λάτε με καράμελα iced banana, strawberry matcha cloud frappuccino ή αν θες ακόμα κάτι πιο δροσιστικό, το νέο refresha cherry pomegranate. Starbucks Summer. Βρες το αγαπημένο σου και απόλαυσε το καλοκαίρι.
15: Previously, στα κουνάβια.
16: Τι κάνετε ρε παιδιά?
17: Καλά είμαστε, Κατερίνα.
16: Εγώ δεν είμαι καλά. Είμαι στο νοσοκομείο.
18: Τι έπαθε?
16: Γι' αυτό σου δέχτηκα μήνυμα να μου κάνεις την παράσταση. Έπαθα μια βαριά φλεγμονή στο παχιέτερο και έχω τσιρλωθεί.
18: Εντάξει, αυτό κλάσιμο δεν θέλει.
16: Ναι, αλλά δεν μπορώ, ρε Φάνη.
18: Εντάξει, όχι. Γιατί
16: τώρα, άμα τραγουδήσω, θα μου βγει ο αέρα. Δεν ξέρω πώ θα το καταφέρω.
17: Πάμε.
16: Λοιπόν, θα πω κάτι ξεσηκωτικό.
18: Πάμε, ξεσηκωτικό.
16: Τώρα καίρο την καρδιά μου.
18: Καλύτερα να κλαμπεσαι. Γεια σου.
19: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ο Music 892 σαλπάρει για την Έγινα. Την Παρασκευή 10 Ιουλίου από τις 7 έως τις 10 το πρωί τα κουνάβια, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν ζωντανά μέσα από τον Οκίαλο με προορισμό την Έγινα. Γέλια, μουσική, θάλασσα και η πιο καλοκαιρινή διάθεση σε μια ξεχωριστή ραδιοφωνική εμπειρία εν πλώ. Και επειδή τα καλύτερα ταξίδια γίνονται με παρέα, ο Music 892 και το tickets του Έγινα.gr χαρίζουν σε 25 τυχερούς από μια διπλή πρόσκληση για να ταξιδέψουν μαζί με τα κουνάβια. Για στην Έγινα. Άκου Music 892. Δήλωσε συμμετοχή και ζήσε από κοντά το πιο ξεχωριστό live radio του καλοκαιριού. Tickets του Έγινα.gr. Το ταξίδι για την Έγινα ξεκινά εδώ.
1: Έλα, λοιπόν, άκου. Αυτό στα Πετράλωνα δεν έχει τραπέζι. Και το άλλο στο Παγκράτη είναι κλειστά. Να πάρω κι αυτό στην Ύδρα.
2: Με τη Hellenic Seaways όλα τα ωραία είναι πολύ κοντά κάθε ώρα της ημέρας. Αφού με τα σύγχρονα Aero High Speed διασαρωνικό και πάνω από 15 καθημερινά δρομολόγια, δίκες έφτασες σε Έγινα, Αγκίστρι, Πόρο ή Δρασπέτσες. Κάνε κράτηση τώρα στο hellenicseaways.gr, στον ταξιδιωτικό σου πράκτορα, στο 210-8919-800 ή στο νέο Simor App. Κατέβασε το τώρα. Hellenic Seaways. Δίκες έφτασες.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Θα δούμε Μουντιάλ το βράδυ.
5: Αμέ.
6: Θα παραγγείλουμε κιόλας.
7: Αμέ.
6: Θα έρθεις από μένα.
5: Αμέ.
6: Ωραία δεν θα ήταν να παίζαμε κι εμείς στα γήπεδα της Αμερικής.
5: Αμέ. Τη Superbet μπορούμε.
8: Γιατί τώρα παίζουμε μαζί και στην Αμερική με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλισσα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
9: Εσύ, θέλω να είσαι το φως μου. Ο άνθρωπός μου, ο σύντροφός μου. Το σπίτι μου σήμερα και...
10: Για πάντα.
11: Για πάντα. Χαλαρά. Φάση ρεύμα με Ήρων Yellow Value. Ξέρεις τώρα.
12: Τόσο ευέλικτη σχέση έχεις μόνο με το ρεύμα σου. Με το Ήρων Yellow Value. Το νέο πρόγραμμα ρεύματος για το σπίτι που συνδυάζει σταθερό ξεκίνημα με εγγυημένη χαμηλή τιμή τους πρώτους τρεις μήνες και ευελιξία χωρίς χρονική δέσμευση από την αρχή
11: μέχρι όσο θέλουμε εμείς.
12: Πρόλαβε το μέχρι 31 Ιουλίου στο Ήρων.gr ή σε ένα από τα 40 καταστήματα Ήρων. Μηνιαίο πάγιο 9,90 ευρώ. Τελική χρέωση προμήθειας 0,119 ευρώ ανά κιλοβάτ. Τώρα χωρίς διακυμάνσεις στους τρεις πρώτους μήνες. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
13: Το εμβληματικό Island στην Αθηναϊκή Ριβιέρα υποδέχεται τους Lil Kony και Kid την Τετάρτη 8 Ιουλίου για το listening party του νέου τους άλμπουμ. Κρατήσεις στο 210-9653-563 και 564. Προπόληση εισιτηρίων σε Come Together.
14: Ο πόνος το ισχύει.

0: ακούσει τους Μπακ δεν μπορεί.
1: Coach,
2: σου είπα όχι τώρα.
1: Οπα, γιατί έπεσε ο τείχος. Ποιος είναι αυτός με το κινητό στο χέρι?
3: Πώς βρέθηκα εδώ? Εγώ στο πάμεστοίχημα.gr μπήκα.
4: Με το πάμεστοίχημα.gr μπαίνεις δυνατά στη δράση του παγκοσμίου και διεκδικείς έως και 1 εκατομμύριο ευρώ εντελώς δωρεάν με το BetBoss. Πάμεστοίχημα.gr. Το παιχνίδι σου. Τα σπάει. All win. Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Επίσης το τοπίο είναι πάρα πολύ ωραίο έξω αυτή την ώρα που βλέπω και το φεγγάρι ταυτόχρονα ενώ είναι μέρα.
6: Μωρό μου, το πιο ωραίο τοπίο είναι εδώ μέσα που είσαι δίπλα μας.
5: Ξύπνησες.
6: Στο Θόδωρο μιλάω.
5: Βρεάσια εκτέρια.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
8: Στο Music 892.
9: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
1: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
2: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
1: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
2: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Music 892.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Περιμέναμε αυτή την εποχή να έρθει μουσική. Να μας ξυπνήσει από την άρκητη χειμερινή. Να στριμωχτούμε, να χαθούμε, να υδρώσουμε.
6: Να ερωτευτούμε.
5: Εμείς ανθίζουμε με τη μουσική και από τα live παίρνουμε ζωή. Και θέλουμε στην τελική να κρατάνε πιο πολύ.
7: Φέτος η μουσική μας ανεβάζει πιο ψηλά με το Sky Lounge από το WhatsApp. Ζήσε τα live του Lex, το Release Athens, το Zamna Primer και το Off The Hook όπως ποτέ ξανά. Μπες στο WhatsApp app και διεκδίκησε διπλές προσκλήσεις. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Previously, στα κουνάβια.
9: Ηλικία, επάγγελμα.
10: 37, στεναγός φαγητού. Παίρνω τουρίστες και τους τριγυρνάω μέσα στο ψυρί, μέσα στο μαστιράκι να δοκιμάσουν ελληνικές.
9: Μπράβο, ωραία, ενδιαφέρον. Άκουγες και λίγο έτσι απατεωνίσκο. Σοφία μου, τι επάγγελμα κάνει.
11: Εγώ δουλεύω σε τηλεοπτικογραφία. Για να κάνεις κουτούρ πρέπει να είσαι διπλωματία στεναγός. Όσοι δεν έχουν το δίπλωμα του στεναγού, το κάνουν παράνομα.
9: Καλά τον μυρίστηκα ότι είναι απατεώνα. Έχω στον αέρα τον απατεώνα. Έχεις κάποιο χαρτί του ξεναγού.
10: Δεν κάνω αρχαιολογικά.
9: Σοφία, θες να απαντήσεις.
12: Σοφία.
11: Είναι παράνομο, παιδιά. Και πείτε walking τα. Tour να κάνεις είναι παράνομο. Να έρθουμε στο κέντρο να προγραμμάξουμε ένα αστυνομικό να δούμε την πράξη.
10: Άδεια από το Υπουργείο Τουρισμού έχω, οπότε δεν είμαι παράνομο.
9: Μέσα. Έχουμε και αστυνομικό που θέλει να παρέμβει. Παναγιώτη.
13: Η φάουσα αυτή είναι παράνομη, όχι ο Κωνσταντίνος.
9: Γιατί,
14: γιατί είναι φίλος σου.
13: Έτσι, γιατί είμαι αστυνομικός και το λέω εγώ.
14: Είστε φίλοι.
15: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Music 892.
1: Ακούς, τώρα με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο παγκόσμιο.
2: Τι έχουμε?
1: Συμπαίκτη, πώς το λένε? Teammate, κομπανιέρο, κομπανιέιρο, Mitch Biller, Nakama, κόκκιπε, κομπάνιο, team colleague,
3: παντρούσκα, τα βάλεις στο κομμάτιο.
1: Με τη Superbet έχουμε συμπαίκτη και στο Μουντιάλ. Γιατί με Super 300 δώρα χωρίς κατάθεση και Super Τρίλιζα με έπαθλο έως και 1 εκατομμύριο ευρώ μετρητά, σε όποια γλώσσα κι αν το πεις, το νόημα είναι ίδιο. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί και στο Μουντιάλ. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Στο eFood Market παίζεις μεγάλη μπάλα. Βρες όλα όσα χρειάζεσαι για την τέλεια ποδοσφαιρική εμπειρία. Σε σούπερ προσφορές, κάνε την παραγγελία σου και ετοιμάσου για το παγκόσμιο. Κουδουνί eFood Market. Το σούπερ μάρκετ του eFood. Σούπερ γρήγορα.
5: Θα παραμείνουμε εμείς στο Χίπλινγκ Τίμι για να πλουτίσετε εσείς και σας στέλνουμε
6: αυτό,
5: μαζί
6: ρε,
5: μας.
6: Αυτό παιδιά, το Βασιλάκης Καΐλας. Εγώ δεν έχω ξαναδεί φτωχιά να είναι όλη μέρα σε νύχια και βλεφαρίδες όμως. Κάνει πεντικιούρ τα νύχια της, μας τα απλώνει το πόδι και το πέλμα. Βάζει βλεφαρίδες, το βλέπουμε. Τεστ πάψε λίγο, θα τα βλέπουμε και αυτά όλα της Άλπιγκα να φτάνει. Ποιο άλλο δίνει 500 ευρώ ενίκιο στο ενίκιο?
5: Ξέρεις άμα τα έχω.
6: 100 ευρώ διαφορά είναι το ενίκιο μας.
5: Ότι εσύ στη βίλα που μένεις δίνεις 100 ευρώ παραπάνω από μένα. Με κλέβουν.
6: Ένα, ορίστε. Άρα δεν είσαι φτωχιά, χαζιά είσαι. Αυτό είναι το πρόβλημα.
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
8: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: 92.
1: Yeah.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων, ενώ είσαι τον ειδοδίατρο και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιο σταθμό ακούς? Με το στόμα γεμάτο από γάζες, απλά μουρμούρισε.
1: Πόνας.
2: Μπορεί να πόναγα και να έτρεχαν τα σάλια, αλλά έκανα χαρούμενο το σταθμό μου.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έκανα μπότοξ, κακό είναι.
3: Όχι, εσύ Δημήτρη.
2: Κάναμε λοιπόν ένα πολύ φυσικό αποτέλεσμα για να μην ζαρώσω, ρε παιδί μου, περισσότερο και μελλοντικά.
4: Να πούμε, παρότι ο Μίτσος είναι νέος, είχε ένα πρόβλημα στο πρόσωπο. Αυτό που λέμε, ρε παιδί μου.
2: Πολύ εκφραστικότητα. Είμαι πολύ εκφραστικό.
4: Πολύ εκφραστικότητα ή αλλιώς, πώς να το λέμε. Χιδόφατσα που λέμε. Ήταν σαν. Παπαροσακούλα.
2: Φάρη, τι λέει. Μαρία, ήμουν παπαροσακούλα. Μαρία, τι λέει. Λεωνίδα, γελάς.
4: Να σου πω. Στέλνει ο Μιχάλης, λέει, Μπομπ, μη τους ακούς. Γράψε τα μούτρα σου.
5: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Ηρακλιά, Σχοινούσα και Κουφονήσι είναι. Τι έπρεπε.
1: Άμα πα εσύ σε όλα αυτά μαζί και να γυρίσει και ακούς Χατζηφραγκέτα, εγώ θα παραιτηθώ. Εγώ θα φύγω και θα γυρίσει ο Ευθύμης από σε ζηλεύω.
0: Παιδιά, εγώ έκανα και κάμπινγκ. Εγώ. Και έμενα σε σκηνή.
1: Άκου. Μου έχει δείξει ο μπαμπάς σου τη σκηνή που είχατε. Ήτανε δύο διαμερίσματα μαζί. Είχανε αυλή απ' έξω, είχανε κουζίνα. Και είχανε και κανονική τουαλέτα. Νοικιάζανε εξοχικό, είχαν απ' έξω και τις γλάστρες στο μπαρμπεκιού
0: τους. Κάμπινγκ δεν λέγεται αυτό.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία κρωματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι.
1: Πες Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Είχα πάει εκεί πέρα γιατί έχει τη σπήρα του Νταμανχούρ και εκεί συνδέονται οι συντεταγμένες.
3: Λέγε μάλλον.
2: Συνετρόμαξε. Λοιπόν, ναι, εκεί. Και είναι το πιο δυνατό ενεργειακό σημείο και έχει κάτω. Κάτω από τη γη, έναν μεγάλο ναό. Και είχα πάει εκεί, είχα κάνει διαλογισμούς, είχα μείνει. Είναι λες και έχει. Εντάξει,
3: δεν ξέρω. Λέγε, Μαρία,
2: είναι λες και τους έχει αφήσει ο χρόνος, γιατί ζούνε με αυτά που βγάζει η γη, έχουν αγροτουρισμό και τρώνε από αυτά που προσφέρει. Δεν έχουν ούτε καταστήματα ούτε τίποτα.
4: Πέρα, σταμάτα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να σιχαίνεσαι να τους ακούς.
5: Zone. Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα Dex. Maggie Stats Mix.
6: The woman of your dreams is here to mix. Maggie Haralabifu. Oh my god, this woman makes me.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Τα ελεύθερα ζευγάρια πάνε και κάνουν σεξ και είναι και δύο λάμπες. Είναι σαν κοτόπουλα. Έχουν εξηρήσει μέχρι και ρουθούνια μέσα.
0: Ναι.
2: Οι παντρεμένοι θα πάμε για έρωτα και με το που κάνεις χρουπ γίνανε. Κύριε, δηλαδή θέλω να σου πω ότι, είναι διαφορετικό του ελεύθερο. Δηλαδή, άμα κατεβάσουμε βρακιά και δύο, θα κλάψουν μάτια.
0: Εντάξει, ρε Φάνη.
3: Είναι τόσο πολύ, ρε.
0: Είναι επειδή
2: θέλεις ματσέτα Αμαζονίου και να μπει μέσα. Να βγάλει τα. Και ο ένα και ο άλλο, ρε. Αγάπη μου, ακολούθα. Πάω να πω. Και κόβει έτσι, ρε. Σαν τον Ιντιάνα Τζον.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.
4: Αποκλειστικά στον Music 892. Τώρα στα DEX. Chris IDH.

0: Bum.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Κουναβίζιον. Έλα, θα δούμε καλημέρα. Τι θα μας τραγουδήσεις?
3: Μαρία Κάλλας.
4: Α, ποιο?
5: Γεια
3: σας. Είμαι ο Θάνος Σανκάλας.
4: Ποιο θα μας πεις?
3: Το Άβε Μαρία.
6: Άβε Μαρία.
4: Πού πήγε? Πού είσαι, παιδί μου?
5: Μη φεύγεις από το ακουστικό ρε μας.
4: Πήρες το μικρόφωνο.
7: Καλέ, μην πηγαίνω έρχεσαι.
4: Μην είναι στάσιμος, παιδί μου.
5: Φεύγει από το μικρόφωνο.
0: Το πιο μιζερομίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Να σου πω για Ελένη Καστάνη, με την οποία είμαι έξαλλη. Γιατί δήλωσε ότι είχε κάποιες αγωνίες για τη σύντροφο του παιδιού της, γιατί δεν μπορεί να βλέπει κοπέλες με τεράστια νύχια. Και ευτυχώς λέει το παιδί της έχει μπλέξει τώρα μια κοπέλα, η οποία είναι φυσιολογική, όμορφη, ψηλή, λεπτή, ασχολήθηκε με το στίβο, έχει τέλειο σώμα.
1: Και με κοντά νύχια.
0: Και έχει σπουδάσει γεωλόγος.
1: Μαμά να στη γνώρισε και βγαίνει αστερόπι.
2: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
3: τρού. Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την έναρξη της ταινίας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς?
1: Music 892 βέβαια.
2: Πάσκαλα, αγόρι μου.
3: Συγγνώμη.
4: Περάστε έξω κύριε. Μπορεί να ήμουν ενοχλητικός και να μην είδα ταινιάρα. Έκανα όμως χαρούμενο το σταθμό μου.

0: μπαμπαμ.
1: Previously.
0: Στα κουνάβια.
2: Γενικότερα είσαι ένα χοντρό κουνούπι το οποίο ρουφάει αίμα.
3: Ωραία. Βάλε το Κατσατζίδι. Oh. Γιατί είχα χέρια καθαρά και μια καρδιά μεγάλη.
4: Όσο η καρδιά καλά, καλά.
3: Ούτε λέω καθαρό. Ούτε σαν κολοτρίβουμε σε Λεωνίδες.
2: Βλέπεις αυτά τα χέρια
3: και καθώς, γεμάτα ρόζους.
2: Τους βλέπω τους ρόζους.
5: Πού τους βρήκε τους
3: ρόζους. Έχουμε βγάλει ραγάδες στο σβέρκο να πούμε.
2: Στο σβέρκο ραγάδες. Από τι ρε σου κοιτάνε στο σβέρκο ραγάδες.
3: Στέλνει η Βάνα η οποία φαίνεται μια καθώς πρέπει δεσποινίδα. Από τις φάπες λέει.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

0: Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα. Με τα Insta μας έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. Θα φας blog και θα χάσεις σημαντικό follow.
1: Αρχικά ηρέμησε.
0: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό?
1: Αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή, μόνο αν ακολουθιόμαστε θα βλέπεις.
0: Θα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow.
2: Ευθύμης Κάλφας, αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος είναι
0: και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ό,τι πληρώνεις, ευρε μακά.
3: Κοίτα πόσο ωραία σου μιλήσει.
2: Εγώ δεν σου μιλήσει.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να του ακούσει.